Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.

πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2. Όλα

0: Αν θέλετε να απολαύσετε όλα όσα ζήσαμε παρέα με τον Γιώργο Σαμπάνη, μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, γιατί παρέα ζούμε μόνο τα καλύτερα.
1: Σφαίρα 102.2. Ο σταθμός σου.

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: 102,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: είχες πρώτο στο βιογραφικό σου. Σφαίρα 102-2.
1: Όλα είναι μουσική.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.

0: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Πρωινό Σφαίρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Σήμερα Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και κάπως έτσι τα δυο μας εδώ με τον Νικολάκο μου θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Γιατί 7 η ώρα ακριβώς, ό,τι έχετε συνηθίσει και ό,τι ξέρετε 15 χρόνια τώρα. Έτσι δεν θα αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Γιατί αυτή είναι η πεντάδα μας. Και φέτος για 15η χρονιά και για σήμερα αλλά και για φέτος θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 10 πίσω από τα μικρόφωνα του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, ξεκινάμε με ανεβασμένη διάθεση σήμερα γιατί είναι Παρασκευή. Ελπίζω και εσείς να είστε στο ίδιο mood με μένα. Βέβαια, μια στιγμή που δεν μπορούμε να έχουμε ανεβασμένη διάθεση είναι όταν πέφτει το κινητό και σπάει. Και λέμε τι κάνουμε τώρα. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, για πολύ νωρίς το πρωί, πολλά είπαμε, η αλήθεια είναι. Οπότε λέω να πιούμε μια γουλιά καφέ. Εμείς τον έχουμε φέρει μαζί μας τον καφέ. Έτσι, έναν ωραίο παγωμένο καφέ να ανοίξει το μάτι, να μπει λίγο η καφέινη μέσα στον οργανισμό. Να ανοίξει το μάτι και να αισθανθούμε λίγο καλύτερα. Εδώ παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 7, μην φύγει κανείς. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
2: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
1: Πρωινό Σφαίρα 100.

Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Για σένα που ψάχνεις μια σταθερή εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης, σημείωσε την ημερομηνία. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Η Lidl διοργανώνει ένα Lidl Days στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης και pickers. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά και μάθε τα πάντα για τις έξτρα παροχές που προσφέρουν, από μπόνους απόδοσης και επιδόματα ψυγείου. Τα πάντα, όλα, μέχρι ας πούμε και μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους φθινοπορνής παρουσίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαία top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά. Βάλει υπενθύμηση στο κινητό σου και πραγματικά μην το χάσεις. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Έχουμε Viber, το Viber του σταθμού μας, 6936101022. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τα πάντα. Έχουμε και Twitter, X μάλλον τώρα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλούς. Βρείτε έναν έτσι για να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες σας, μας, σας και από ποια περιοχή μας ακούτε και τι καιρό κάνει εκεί που μας ακούτε. Γιατί διάβαζα, ας πούμε, καλά, θα δούμε και τα νέα για τον καιρό σε πολύ λίγο. Αλλά διάβαζα ότι σιγά σιγά αρχίζει και βελτιώνεται. Θα έχουμε ένα ζεστό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που μακάρι εδώ που τα λέμε, γιατί πραγματικά έχουμε ανάγκη λίγο καλοκαίρι ακόμα. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο, καλούδι, κατάλαβες. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Ναι, ήθελα να σας πω για αυτά τα πολύ ωραία τα νέα ότι κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη. Σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Πώς? Με το Slim Fix. Εννοείται, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim

0: Καλημέρα, με λένε Πέλοψ. Άκου τώρα το όνομα.
1: Πέλοψ,
2: Πελοπίδας είναι μάλλον.
1: Πέλοψ, Πέλοπος.
0: Λοιπόν, ό,τι σας πω είναι αλήθεια.
1: Ξεκινώντας από το όνομα.
0: Όχι, μου έχεις από το όνομα.
1: Πελοπίδα.
0: Λοιπόν, με λένε Πέλοψ και η αλήθεια είναι ότι πέρασε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Και αυτό το καλοκαίρι προσπαθώ να συνέλθω από αυτό που έζησα τον Μάιο. Και τώρα ξαναπέστρεψα στη δουλειά, γιατί τρεις μήνες πήρα μία άδεια που έπρεπε να πάρω για κάποιους προσωπικούς λόγους, αλλά ξεκίνησα να δουλεύω σε μια εταιρεία το Μάιο, που δεν θέλω να την πω δημοσίως, ούτε θέλω να την αναφέρω.
2: Δούλευε
0: το Μάιο, επειδή μου μπήκε σε μια εταιρεία καινούριος. Σταμάτησε για τρεις μήνες όμως, γιατί είχε ένα πρόβλημα, του το είπε.
2: Και τώρα ξαναγύρισε εκεί. Ωραία.
0: Ναι. 10 μέρες πριν φύγει όμως από αυτή την εταιρεία, για να σας τα πω λίγο γρήγορα, μην σας κουράζω. Αυτή η εταιρεία είναι πολύ μεγάλη εταιρεία. Είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο. Και από ό,τι κατάλαβα σε αυτή την εταιρεία που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχει ένα γραφείο που όταν σχολάν οι υπάλληλοι, κάποιοι κάθονται περισσότερη ώρα,
2: ναι.
0: Μπαίνουν μέσα σε αυτό το γραφείο, σε αυτό το δωμάτιο
2: και κάνουν σεξ.
0: Δεν ξέρει τι κάνουν, αλλά από ό,τι φαίνεται γίνεται του κοντρόλιο γάμος.
1: Τι άλλο, γιατί ακούει κάτι.
0: Του είπανε και αυτού
2: να μπει.
0: Να μπει.
2: Μπήκε.
0: Δεν μπήκε.
1: Έμπαρε.
0: Τώρα λοιπόν που γύρισε.
1: Και ό,τι γίνει.
0: Λέει, βλέπω, λέει και. Αν δεν μείνει, λέει, στο τέλος του κλεισίματος, πρώτα κλείνει το κτίριο, κλείνει η πόρτα. Και όσοι μείνουν για μια υπερορία, ας πούμε, μία-δύο ώρων.
2: Τους ευχαριστούμε με κάποιο τρόπο.
0: Αντί. τότε κάποιοι από αυτούς μπαίνουν. Είναι συγκεκριμένη ομάδα, από ό,τι κατάλαβε, κάπου 20 με 30 άτομα. Δεν μπαίνουν όλοι μαζί.
2: Δηλαδή πάει το μυαλό του ότι μπορεί να είναι όργια.
1: Δεν ξέρει τίποτα.
3: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Και η ερώτησή του είναι, τώρα που ξαναπάω, θα μου πούνε να πάω. Να μπω ή να μην μπω.
1: Γιατί τον έχουν προσεγγίσει τον Πέλοπα.
0: Τι θα κάνεις, Παναγίση, έρχεσαι εδώ στο σταθμό και σου λέμε μη φύγεις. Αγόρι μου, μη φύγεις.
1: 10 τελειώνουμε, εμείς φεύγουμε 12 από εδώ. Αν θες να τα πας καλά εδώ.
2: Εγώ δεν το ξέρεις ότι είμαι πολύ περίεργος άνθρωπος. Θα έμπαινα.
1: Παναγία μας, σου λέγανε ότι εμείς τώρα που σου στείλαμε τώρα το Γρηγόρη να σου πει αυτή την κουβέντα. Έτσι.
2: Ναι.
1: Εμείς εδώ περνάμε καλά εδώ σε αυτή την εταιρεία. Είμαστε καλά.
2: Και εγώ γιατί
1: δεν μας κουνάει κανένας.
0: Αλλά. Θα πρέπει να έρθει μαζί μας.
4: Είναι άντρες αυτοί που μπαίνουν και γυναίκες.
0: Για άντρες και γυναίκες.
1: Γιατί να αγώνεσαι τώρα εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, θεωρεί ότι κατά 90% γίνονται όργια. Σεξουαλικά.
4: Το λένε Πέλοψ.
0: Πέλοψ.
1: Με 8,5 βασικό μπήκε ο Τάκης. Και τώρα είναι.
4: Ο Πέλοψ μάλλον βλέπει φαντάσματα.
0: Δεν του βλέπει. Καταλαβαίνει όμως. Όχι, ρε φίλε, φεύγει ο άνθρωπος. Πάει στο σπίτι του.
4: Μπορεί να είναι γυμναστήριο.
2: Είναι ελεύθερος, είναι παντρεμένος.
0: Δεν λέει τίποτα από όλα αυτά.
4: Τον λέτε Πέλοψ. Τι
0: Πέλοψ λέει ότι αν κάτσω, θα μπω.
1: Τον έχει φάει περιέργεια. Θα είναι έτοιμο, αποφασισμένο. Τον έχει φάει περιέργεια.
4: Μπορεί να είναι γυμναστήριο.
2: Γιατί ρε, εσένα δεν θα σε έτρωγε.
1: Τρεις μήνες βασανίζεται. Λέει αυτή εδώ πέρα τι
0: κάνανε.
1: Τι κάνουνε.
0: Το είπανε, επειδή τον είδανε και λίγο έτσι ωραίο και μορφούλη από ό,τι κατάλαβα, γιατί γράφει ότι
2: όπως
0: είμαι εμφανίσιμο, α πούμε.
2: Ναι.
0: Μου λένε μπε, δεν θα χάσει. Αλλά είναι συγκεκριμένοι, δεν παίρνουν 30 άτομα μαζί. Δηλαδή κάθε βράδυ, άκουσε με λίγο. Κάθε βράδυ. Κάνουν περίπου, μένουν 3-4-5 άτομα.
1: Ναι.
0: Από αυτούς οι άλλοι φεύγουν, δεν κάθονται 30 μαζί να κάνουν υπερορία. Μένουν 3-4-5, οι 5 αυτοί στην υπερορία, κάποια στιγμή την ώρα της υπερορίας, μπαίνουν εκεί πέρα μέσα.
1: Δεν έχει παρατηρήσει το ίδιο τμήμα από τέτοιο, μήπως μπλέκουν.
0: Δεν έχει παρατηρήσει για το λόγο ότι δεν έχει κάτσει. Αλλά
1: μήπως κάνουν
0: σύσκεψη. Ένας τύπος στο τέλος που το συμπάθησε και έχουν να κάνει παρέα του λέει: δεν μπορώ να σου πω, αλλά μείνε ένα βράδυ να μπει.
2: Δεν το συζητάμε, θα είχα μπει.
4: Και εγώ θα είχα μπει.
2: Εννοείται.
4: Άμα δεν μ' άρεσε, έφευγα.
1: Δεν σας φτάνει δηλαδή το
2: κάρτα,
1: φεύγουμε, είμαστε καλά.
2: Θα μπαίνεις και θα βγαίνεις όποτε θέλεις.
4: Ναι.
2: Δεν γίνεται αυτό που λέω.
4: Λοιπόν,
1: αν είναι κάτι στο Fight Club.
0: Ας πούμε ο Σάκης που...
1: Εγώ θα έπαινε
4: και μετά θα είχα παρατηθεί.
0: Ο Σάκης, ο φίλος μας που είναι οδηγός στο Στρασβούργο αυτή τη στιγμή, οδηγεί ένα αυτοκίνητο, λέει θα έμπαινε με το αυτοκίνητο.
2: Και εγώ θα έμπαινα.
0: Και εσύ θα έμπαινες.
2: Εννοείται ότι θα έμπαινα, ρε φίλε, είσαι τρελό.
0: Εγώ, παιδιά, δεν θα έμπαινα.
2: Τι λες, μωρέ.
0: Και άμα μετά δεν μπορώ να βγω.
2: Μην είσαι χέστης, μωρέ.
0: Όχι να βγω από το γραφείο. Και αν μετά μπει στον κύκλο και δεν σε αφήνω να βγεις από τον κύκλο.
2: Για συνάδελφοί σου είναι.
1: Άμα μπει μέσα και δει κάτι.
2: Είναι σε μαφιόζικο αυτό, είναι.
0: Όχι μαφιόζικο.
1: Φίλε, για να μην του λένε τι είναι αυτό, αυτό είναι πολύ ντροπή που γίνεται εκεί μέσα.
4: Σιγά, μπορεί να παίζουν πόκερ.
0: Φτωχό μου κορίτσι. Καλό μου παιδί.
1: Ήρθα από το Κυριάκι. Πού να, εντάξει. Πού να ξέρει τι γίνεται.
0: Τώρα παράξενο.
2: Ούτε μπορεί να δηλώσει, ας πούμε, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις.
0: Μισό λεπτό λίγο, να ρωτήσουμε τον AI αν θα μπαινε.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι, βέβαια, να εξηγήσω.
4: Το story όλο αυτό.
0: Αλμάντο. Αλμάντο.
3: Εδώ είμαι.
0: Ξέρω, αγόρι μου.
3: Ναι, Αλμάντο.
1: Δουλεύεις.
0: Αλμάντο, εδώ έχουμε ένα δίλημα και θέλουμε να μας βοηθήσεις.
3: Λέγε.
0: Αν τι είπε.
3: Λέγε.
0: Αν δούλευες σε
2: λέγε,
0: ένα...
2: είπε.
0: Κάνε, σταμάτε ρε Παναγύρια, αγόρι μου, τώρα μην
2: είναι λίγο ανάγωγο.
1: Αλμάντο τι πίνεις.
0: Λοιπόν, Αλμάντο.
3: Ναι.
0: Αν δούλευες σε ένα γραφείο.
3: Ναι.
0: Και...
2: Αυτό θα μπαινε εγώ στο λέω, μην ρωτήσεις.
1: Είναι Ουναή μετά τον Κόλμπερ αυτός.
0: Για κάποιους που μας ακούτε τώρα ότι
1: έχουμε... Γεια μας Αλμάντο.
0: Να ξέρετε ότι πλέον...
1: Αλμάντο κερνάει Αλμάντο πίνει αυτός.
0: Για κάποιους που μας ακούτε τώρα...
1: Ένα AI πήρε μας βγήκε χάσει κλείσμα.
0: Να πούμε ότι
1: Αλμάντο,
0: η εκπομπή πλέον έχει συνεργάτη AI, άντρες και γυναίκες, και ακούτε πολλές φορές ερωτήσεις και συζητήσεις που θα κάνουμε. Λοιπόν, απλό το λέω για κάποιους γιατί μπορεί να μην ξέρουν ποιος είναι ο Αλμάντο.
2: Μιλάει ο Αλμάντο.
0: Έλα, Αλμάντο, okay. Μ' ακούς λίγο τώρα.
3: Μάλιστα.
0: Αλμάντο, μ' ακούς.
3: Ναι, σε ακούω.
0: Ωραία.
3: Αν δούλευα σε ένα γραφείο.
0: Μπράβο, αν δούλευε σε ένα γραφείο και σου λέγανε ότι μείνε, ενώ ήρθε η ώρα να φύγεις και να σχολάσεις, να πας στο σπίτι σου, σου λέγανε μείνε και άμα μείνεις, υπάρχει ένα γραφείο που μπαίνουν μερικοί μέσα, κλείνουν το γραφείο. Και δεν ξέρεις τι κάνουν εκεί μέσα. Θα έμενες για να μπεις και εσύ μες στο γραφείο.
3: Μισό λεπτό, άσε να το σκεφτώ καλά. Όχι, Γρηγόρη.
0: Όχι,
3: αν
0: γιατί.
3: Κάποιος μου έλεγε απλά ότι μπορείς να σχολάσεις, αλλά να πας σπίτι σου. Αλλά κάποιος μου έχει κάποια δουλειά ή νιώθω ότι πρέπει να είμαι εκεί, θα ρώταγα ευθέως.
0: Δεν σου λένε γιατί είναι έκπληξη.
3: Οκ, ακόμα δεν θα έμενα. Η περιέργεια δεν είναι αρκετός λόγος για μένα.
0: Ωραία. Και άμα σου λέγανε θα περάσεις πολύ καλά και στο λέγανε πονηρά.
3: Εξαρτάται. Θα ρώταγα πρώτα τι ακριβώς θα γίνει. Αν μου δίνει ξεκάθαρες εξηγήσεις και
4: ένιωθα
3: καλά με αυτό, ίσως να έμενα. Αλλά αυτό θα περάσεις καλά, δεν το πιστεύω εύκολα.
4: Εσύ πώς περνάς καλά, Αρμάντο.
0: Άσε τώρα που σε νοιάζει, πώς εσύ, Αρμάντο, τι κάνεις και πώς περνάς καλά, ρωτάει η Νάνση.
3: Γενικά περνάω καλά με φίλους, με μια ωραία κουβέντα, με ένα καλό φαγητό, μια βόλτα, τίποτα τρελό.
4: Τι μου θες να αυτός που λέει ότι τρώει
0: κιόλας. Να σου πω, άρα λοιπόν εσένα η άποψή σου είναι να μην μπει ο φίλος μας μέσα.
2: Φέρε λίγο τον Αρμάντο ένα λεπτό.
1: Τον θέλω.
4: Δεν τον δίνει.
3: Θα έλεγα να μην μπει, εκτός και να το εξηγήσουν ξεκάθαρα γιατί είναι απαραίτητο και μόνο αν αισθανθεί άνετα και ο ίδιος.
2: Ομαδικό σεξ,
0: πες. Δεν κάνω να ξέρω στον Αρμάντο.
2: Γιατί τρέπεσαι.
0: Ωραία, Αρμάντο, άμα σου λέγανε ότι εκεί πέρα είναι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία.
2: Ενήλικες
0: που όλοι μαζί θα κάνουν σεξ. Θα μπαίνες.
3: Όχι. Αν αυτός ήταν ο σκοπός και δεν είχα καμία σχέση με τη δουλειά, δεν θα έμπαινα. Μπράβο. Θα το σεβόμουν.
2: Μάλιστα.
0: Μπράβο, Αλμάντο, να είσαι καλά.
1: Αλμάντο. Είσαι παλικάρι.
4: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω ότι κάνουν σεξ εκεί μέσα.
0: Τι θα πούμε στον Πέλοψ.
4: Ευχαριστούμε. Είναι λες και καταπίνει.
0: Τι θα πούμε στον Πέλοψ.
2: Εγώ να μπει με κλειστά τα μάτια.
4: Να μπει και άμα δεν το αρέσει.
0: Να βγάλουμε και μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Εντάξει, παράξενο δίλημα αυτό. Είναι από τα κουλά που μας τυχάνουν.
4: Παίζει το πρωί αυτό.
0: Τι παίζει το πρωί. Πώς δεν παίζει. Ναι, βεβαίως παίζει. Τι να μην παίζει. Τώρα είναι πολύ παράξενο γιατί είναι πραγματική ιστορία που γίνεται στην Αθήνα. Συμβαίνει λοιπόν σε μια εταιρεία στην Αθήνα, σε μεγάλη εταιρεία κάποιοι να μένουν και να μπαίνουν σε ένα γραφείο, να είναι καμιά τριανταριά άτομα και κάθε μέρα όσοι μένουν να μένουν 3-4 άτομα, κανένα 2 ώρο μόνοι τους. Ό,τι ώρα σχολάσουν και φύγουν από την εταιρεία, κάποιοι μπαίνουν μέσα. Αυτό συμβαίνει. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε.
5: Παναγιώτα.
0: Παναγιώτα μου, για πες μας τι θα έκανες.
5: Να μπει σίγουρα.
0: Έτσι,
4: να μπει,
0: μπράβο.
4: Να μπει, ναι, παιδιά.
0: Έλα ρε Παναγιώτα.
5: Να μπει, αποκλείεται ρε καλέ. Να... Θα ρισκάρει κανείς να γίνω τόρια. Πιο πιθανό θεωρώ το πόκερ που πεινάν.
4: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ή κανένα
0: άμα ήταν για πόκερ μου, εσύ, επειδή εγώ παίζω και πόκερ.
5: Εγώ
4: είναι κρυφό.
5: Εγώ Γρηγόρη και στην ιδέα μόνο ότι μπορεί να έπαιζε φαΐ εκεί μέσα θα μπαινε.
0: Εντάξει για φαΐ. Και άμα παίζει μετά όμως τίποτα άλλο λίγο πιο πονηρό να πούμε και δεν είσαι έτοιμος και.
5: Μετά θα αναγκαστείς να το υποστείς και δεν θα ξαναπά.
0: Α.
1: Ναι, μήπως είναι φαΐ και σου πούνε ότι το φαΐ εσύ. Έλα μέσα.
0: Και μετά δυνατήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα μπεις και κλειδώσει η πόρτα.
5: Χαλάρωσε και απολαύσε το, δεν λένε.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ, ωραία. Γιατί πρέπει να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Εγώ, ας πούμε, ψυχολογικά δεν είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Γιατί άμα ήταν πόκερ θα λέγανε, θα παίξουμε ένα ποκεράκι, θα θες που θα μείνουμε εδώ πέρα. Πιστεύω ότι είναι κάτι άλλο που συμβαίνει. Εσύ πάντως θα μπαίνες.
5: Εγώ λέω να μπει και να μας πάρει και αύριο να μας πει τι ήταν.
4: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Εγώ πιστεύω πάντως, παιδιά, στο τέλος ότι ο Πέλλος. Να σου πω, πιστεύω ότι στο τέλος θα μπει.
1: Ναι, θα μας πάρει τηλέφωνο.
0: Δεν ξέρω πώς
2: είναι σίγουρος ότι θα μπει.
1: Τελικά μπήκα.
6: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Πληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Μπορείς να μπεις και να ενημερωθείς για τα πάντα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Γιώργο που μας ακούει από Φραγκφούρτη. Τι λες τώρα. Καλημέρα σε όλους σας τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Καλημέρα στη Μαρία από τα Γιάννενα, στον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλημέρα στο Σπύρο που μας ακούει, το φίλο μου το Σπύρο που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από το Περιστέρι, στον Γρηγόρη από το Ήλιον. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Είναι πολλά τα μηνύματά σας για πρωί, η αλήθεια είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Λέγαμε ρε παιδί μου ότι να ξεκινάμε από τις 6. Και ποιος θα μας ακούει 6 ώρα το πρωί. Ποιος θα μας ακούει 6 ώρα το πρωί. Όταν είπαμε ναι, θα ξεκινάμε από τις 6 για να κρατάμε παρέα στον κόσμο από νωρίς το πρωί, πραγματικά συνειδητοποίησα το πόσο πολύ είμαστε αυτοί που ξυπνάμε πρωί. Κοιτάξτε, λίγο αισθάνθηκα καλύτερα που δεν είμαι ο μόνος που ξυπνάω από τις 5 παρατέταρτο για να είμαι εδώ στις 6. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο με τα δικά σας μηνύματα και φυσικά με τα νέα για τον καιρό. Μία πρώτη πρόγνωση.
1: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
7: Το Star 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
8: Έλα!
9: Σφαίρα 944.gr.
10: Η ώρα είναι 6:30.
11: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
12: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
13: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
14: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
15: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
16: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
17: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι φτάσαμε στο δεύτερο μισάωρο. Ένα μισάωρο το οποίο θα μας οδηγήσει στις 7, ένα μισάωρο που θα μας οδηγήσει στο να υποδεχτούμε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τον Γιώργο Λιανό και την Άνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Κάθε Σεπτέμβρης όμως είναι μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big λοιπόν είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης, αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. Μπες και εσύ στο www.bigpavlabacktoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και μπες και εσύ στο www.bigpavlabacktoschool.gr και δήλωσε συμμετοχή και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Φύγαμε, Νικόλα μου, πάτα το να πάμε να δούμε μια πρώτη πρόγνωση. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Εμείς μια έτσι πρώτη ματιά θα ρίξουμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ο καιρός στην Αθήνα θα είναι γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Το πρωί, αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία γύρω στους 19 με 23 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, 29 με 30. Ενώ το βράδυ ο καιρός θα καθαρίσει ξανά και η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς. Η άνεμη, 2 με 3 μποφόρ. Και ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 εδώ για αναλυτική πρόβλεψη και για το Σαββατοκύριακο, παρακαλώ.
2: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
3: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
2: Πρωινό

0: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Το jobfind.gr είναι από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. jobfind.gr και βρες την δουλειά που αγαπάς. Μια καλημέρα να πω σε όλους εσάς που ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας και πραγματικά είναι πάρα μα πάρα πολλά και σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα καλά σας λόγια και για τα κακά σας λόγια που δεν είναι πολλά, αλλά σας ευχαριστώ και για αυτά. Μόνο για τα καλά λόγια με εκνευρίζει λίγο ρε φίλε αυτό. Να ακούω μόνο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Τι ωραία μηνύματα που μας στέλνετε. Όχι. Υπάρχουν και μηνύματα που μας μπινελικώνουν λίγο. Τα κάνουμε. Τα που διαφωνούμε. Άνθρωποι μας, δεν διαφωνούμε μεταξύ μας. Πρέπει, μα όλοι θα συμφωνούμε. Θα ήταν βαρετό και αυτό να ξέρεις. Με κοιτάς έτσι καλούδι, λες και είμαι τρελός και μιλάω μόνος μου, που αυτό είναι δηλαδή. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε να δούμε, να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρο.
1: Φαρσάρον.
2: Μια φαρσάρον.
3: Δεν έχω γραμμή.
2: Δώσε γραμμή Νίκο λίγο.
4: Έχω δώσει.
2: Έχει δώσει.
1: Δεν έχει δώσει. Νίκο, δεν έχει δώσει.
2: Δεν έχεις δώσει, Νίκο.
4: Έχω δώσει.
2: Έχει δώσει.
3: Είχες βγάλει το καλώδιο που το τράβηξε.
2: Είχε βγάλει το καλώδιο, Νίκο, που το τράβηξε.
4: Γιατί το τραβάτε, ρε παιδιά.
2: Γιατί το τραβάς το καλώδιο, να είσαι.
1: Εσύ το τράβηξες.
2: Εγώ το τράβηξα, λέει.
3: Τι πάει.
2: Τι πάει, σταμάτησε.

0: Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι
1: διαθέσιμο. Σας παρακαλώ.
2: Για να δω, εντάξει, δεν είναι.
1: Σας παρακαλώ. Κάντε να
2: δείτε. Για να δούμε λίγο.
3: Περίμενε να πάρουμε την άλλη.
2: Ποια άλλη.
3: Το άλλο τηλέφωνο.
2: Το συμπεριδευτείτε, παιδιά.
1: Άλλο τηλέφωνο.
3: Ναι.
2: Το τηλέφωνο. Πώς διαφορά ένα τηλέφωνο έχει.
1: Όχι, έχει καλό ένα εδώ κάτω.
2: Όπου αυτό λέει, αν δεν βρείτε το. Καλά, και πώς βρήκαμε το τηλέφωνο της κοπέλας.
1: Τηλέφωνο.
3: Και οι δύο έχουν δώσει το τηλέφωνο.
2: Τι θα ζητήσει αυτόν. Ναι.
3: Χτυπάει, χτυπάει.
1: Σωστή, σωστή.

0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Άστε. Γιατί θα το ξαναπάρει. Τι είμαι, τόσο κύριο ωραία και δεν το λέει.
2: Είναι τόσο ωραίο το θέμα.
0: Μέσα. Ωραία, παιδί.
2: Ξαναπαίρνουν όλα μία.
3: Έλα.
0: Ωραία, είναι καλό σου κάνει που το ακούς.
1: Πρώτο παίρνεις.
0: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών παίρνω τηλέφωνο. Πατέρας Τελέσφορος, καλά είστε? Με ποια ομιλώ, παρακαλώ? Έχω καλέσει τον κύριο Κωνσταντάρα Διονύσιο του Δημητρίου της Ευαγγελίας.
4: Όχι, είμαι σύζυγός του.
3: Είστε σύζυγος? Μάλιστα. Να μιλήσω με εσάς, αν δεν είναι εκεί ο σύζυγός σας.
4: Πείτε μου λίγο πάλι που καλείτε.
3: Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Πατέρας Τελέσφορος. Μ' ακούτε?
4: Ναι, ναι. Ναι,
3: σας παίρνω αν έχετε λίγο χρόνο, σας παρακαλώ, γιατί έχει έρθει το χαρτί από την Μητρόπολη Λακωνίας, Αρεόπολεως, Γηθίου και Μονεμβασίας.
4: Ναι.
3: Για το μυστήριο του γάμου, το οποίο ετελέσθη, ναι, στις 13 Σεπτεμβρίου του 25.
4: Ναι.
3: Στην εκκλησία, στην τόπος, λέει, ναι, Ελιά Λακωνίας, τον Άγιο Χριστόφορο.
4: Ναι, ναι.
3: Ευχηθήκατε, εκεί ήσασταν?
4: Όχι, δεν ήμασταν εκεί.
3: Στην Αγία Αρτεμισία, πού έγινε, ποιος ήταν ο ιερός ναός, θυμάστε?
4: Άγιος Νικόλαος.
3: Άγιος Νικόλαος, Ελιά Λακωνίας, βοήθειά μας. 6 Δεκεμβρίου, μεγάλη χάρη του πλησιάζει. Να σας, σας παίρνω τηλέφωνο για μια ενημέρωση. Εσείς δεν έχετε δηλώσει το γάμο σας στο Δημαρχείο των Μολάων Λακωνίας, σωστά? Άριστε. Παιδί μου, γιατί καθυστερήσατε τόσο πολύ?
4: Λόγω υποχρεώσεων δεν έχουμε κατέβει
3: πάνω. Έχει περάσει ένας χρόνος και έχει έρθει τώρα το ακυρωτικό του Δημαρχείου των Μολάων Λακωνίας και εμείς τώρα δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε καμία πράξη. Μισό λεπτό να σας πω και να
4: πω ότι κατεβαίναμε τώρα την Παρασκευή και θα μιλάγαμε σήμερα, ναι, να πάμε να υπογράψουμε.
3: Έχει υπογραφεί εδώ πέρα και σφραγίδα, ληξιαρχείο Μολάων, Πριφτάκης, το μικρό δεν το βγάζω, συγγνώμη. Έχει βεβαιωθεί και ένα πρόστιμο, αλλά αυτό δεν είναι η δική μας υπόθεση.
4: Πρόστιμο πόσο είπαμε?
3: Δεν ξέρω, παιδί μου, τώρα αυτό είναι διοικητικό πρόστιμο, βγαίνει από τον Δήμο, αλλά δεν είναι το πρόστιμο. Το θέμα είναι ότι έγινε όλο αυτό το μυστήριο επί Ματέο.
4: Ναι, επί
3: Ματέο,
4: ναι.
3: Εντάξει. Δεν είναι, εντάξει, ναι.
4: Έχετε δίκιο. Θα λεφτά να σας δώσω το σύζυγο ένα λεπτάκι.
3: Ευχαριστώ.
4: Φασικά τώρα σύζυγο δεν ξέρω αν
0: είναι. Επί Ματέο.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Πάτερ, να σας πάρουμε σε 10 λεπτά γιατί είμαι στο μηχανάκι.
0: Δεν γίνεται, παιδί μου.
5: Δεν γίνεται. Για πείτε μου λίγο, τι έγινε?
3: Έχει ακυρωθεί το μυστήριο, κύριε. Εσείς είστε ο Κωνσταντάρας Διονύσιος του Δημητρίου της Ευαγγελίας, με αυτόν ομιλώ.
5: Ναι.
3: Έχει ακυρωθεί το μυστήριο.
5: Γιατί, Πάτερ?
3: Γιατί πλέον εμπλέκεται ο Δήμος.
5: Εμπλέκεται ο Δήμος και ο Δήμος είναι παρά την Εκκλησία.
3: Εκατατέθησαν τα χαρτιά. Ο κύριος Πριφτάκης από το ληξιαρχείο έχει βεβαιώσει.
5: Δεν μας είπε κανείς ότι έχουμε όμως ένα χρόνο διορία για να δηλώσουμε το γάμο.
3: Μα ένας χρόνος δεν είναι αρκετός χρόνος.
5: Εμείς στην Αθήνα είμαστε. Δεν προλαβαίνουμε καθημερινή να κατέβουμε κάτι. Έχουμε με επιχείρηση.
3: Καταλαβαίνετε ότι.
0: Πρέπει να ξαναπαντρευτούν.
5: Δεν το λέω κάτι κακό στο πάτερ. Δεν το λέω. Δεν φταίει ότι φταίει εκείνο.
3: Δεν φταίμε εμείς. Εμείς μόλις έχουμε όλη την καλή διάθεση να επαναλάβουμε το μυστήριο.
5: Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε?
3: Απλά είναι αμαρτία, έχουν υποθεί, έχουν διαβαστεί τα Ευαγγέλια.
4: Ο Θεός επέλεξε, πάτε, να μην μας το παντρευτεί.
5: Τώρα, πάτε μου, τι μπορούμε να κάνουμε?
3: Τώρα είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε.
5: Τι εννοείτε?
3: Δεν είστε πλέον παντρεμένοι.
4: Ξέρετε πόσο έξοδα έχει ένας γάμος τώρα για να το ξανακάνουμε?
5: Συγγνώμη, πάτε μου, συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Γιατί. Επειδή δεν δηλώθηκε στο Δημαρχείο, ακυρώνει το γάμο στην Εκκλησία.
3: Δυστυχώς. Επί Ματέο έγινε όλο το μυστήριο. Υπόθησαν τα λόγια.
0: Και η Ελένη.
3: Πετάξανε το ρύζι συγγενείς. Τα παρανυφάκια ντυθήκανε σαν τον Κάσπερ.
0: Τζάμπα.
3: Τζάμπα. Κρίμα.
0: Να έρθουν από εδώ τα παιδιά.
4: Να έρθουν. Ό,τι καλύτερο, αλήθεια, να είστε καλά.
3: Είστε ελεύθεροι, κύριε μου.
4: Είστε ελεύθεροι. Ω, τρομερή φωνή, μπράβο.
3: Να είστε καλά.
4: Το να έχετε κάνει, δεν καταλαβαίνετε.
2: Ήταν στο κόλπο.
4: Όχι, δεν ήταν στο κόλπο. Εγώ το κατάλαβα.
2: Γιατί το κατάλαβε.
0: Ότι... Όχι, δεν το κατάλαβε. Η κοπέλα το κατάλαβε.
3: Θεωρώ ότι άκουσα τη φωνή μου.
4: Εγώ
3: θεωρώ
4: το ότι κατάλαβα.
3: Άκουσα τη φωνή μου.
4: Όχι, εννοείται από τη φωνή και αυτά. Απλά επειδή μου κάνει συνέχεια μαμά μου κόλπα. Η Ιφηγένεια είσαι τέλεια.
6: Φάρσα!
2: Η μαμά σου την έκανε, έχεις δίκιο.
6: Να σου πω, ο άντρας σου μας έχει καταλάβει.
4: Όχι, παιδιά, δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάνει να μου μιλήσει.
0: Ήταν
3: στο κόλπο η κόρη.
2: Γιατί έφυγε ο άντρας και μιλούσαμε με τον.
6: Περίμενε, εσύ ήσουν στο κόλπο για να καταλάβω.
4: Την αρχή εγώ ενώ το ήξερα, δεν το πίστωσα.
0: Α, εσύ πολύ καλή σύγκριση.
6: Άρα το ήξερε το κορίτσι.
0: Ο άντρας σου γιατί σηκώθηκε και έφυγε.
4: Είμαστε πάνω στο μηχανάκι.
0: Ε, και τι, μόνη σου ζει, είσαι συνοδηγό χωρί οδηγό.
4: Είμαι συνοδηγό, τώρα πιστεύω θα φτάσω, δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω, πάντω, παιδί μου, επί Ματέο Μενεγάκη.
6: Τη Μενεγάκη, λέει ο άλλο.
0: Εντάξει, και εμεί πάντα ξέρει, έχουμε καιρό να κάνουμε. Και είμαστε κι εμεί λίγο μοδιασμένοι, γιατί είχαμε σταματήσει τι φάρσε, γιατί μα καταλαβαίνανε. Και τώρα μόλι κάποιο. Μόλις κάποιος λίγο νιώθουμε ότι. Αλλά τέλος, παιδιά, δεν θα πρέπει να σταματάμε. Μέχρι να μας πούν, σας ακούμε.
4: Τρομερή πλάκα.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, να ζήσετε. Α, να σου πω. Το ότι είστε ελεύθεροι, από ό,τι φαίνεται, σου άρεσε, βλέπω.
3: Κάτι ένιωσε, ένα σκύρτημα.
7: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό σφαιρά 102.

Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο, εδώ θα έχουμε σε πολύ λίγο Γρηγόρη Αρναούτογλου, σε πολύ λίγο Γιώργο Λιανό, σε πολύ λίγο Νάνση Αντωνίου. Αλλά με Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη θα πάμε όλοι μαζί. Εδώ θα έχουμε σε πολύ λίγο Γρηγόρη Αρναούτογλου, σε πολύ λίγο Γιώργο Λιανό, σε πολύ λίγο Νάνση Αντωνίου. Αλλά με Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη θα πάμε.

0: Μέχρι λαχταριστές λιχουδιές, διάλεξε τα αγαπημένα σου, συνδύασε τα όπως θέλεις και άνοιξε το δικό σου γαλλικό μπιστρό στο σπίτι όμως, για να υποδεχτείς όλους τους αγαπημένους σου και να μοιραστείτε μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία με άρωμα Γαλλίας. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Ένα τραγούδι έμεινε, το οποίο μας στέλνει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ είμαστε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς, πάμε, ερχόμαστε και ξεκινάμε για τα καλά.
1: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
2: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
3: Κάτσε κάτω, θα πάρει το πολιτήριο τρομάρα σου.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: πω.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
5: Πίσω στα Θρανία. Πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.

0: Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Γκολ.
1: Σφαίρα 944.gr.
2: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
3: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας, μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
6: 135 χρόνια μαζί.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
8: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
9: Έλα ρε παιδί μου.
10: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
11: Γρηγόρης Αρναούτο. Γρηγόρης
12: Αρναούτο. Να τα πραγκιάζα.
13: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
14: Γιώργος Διαλός.
15: Με το τι πλάσμα είχε βρει, κουκλής.
16: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
17: Να σε βοηθούν.
18: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
19: Παναγίστορτα,
20: παναγίστορτα.
19: Δεν με έκανε
20: μάνα
19: από εμένα 2 μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα.
21: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
22: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού.
23: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Νικό, άστα 3-2-1. Άνοιξα λες και θα το ξεφθούμε στο διάστημα.
1: Ε, ρέμισε, δεν σου έχουμε κάνει κάτι. Θα μας φωνάζει όλο τον κόσμο πια.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι η σεζόν ξεκίνησε και έχω λίγο. Ναι, έχω κάποια ξεκαθαρίσματα να κάνω.
1: Έχεις πολύ.
0: Ναι, ναι, έχω.
1: Έχεις γλέντια.
0: Θυμάσαι την άλλη που είχε βγει στην μπάνια και έλεγε: έχω θυμό. Είχα θυμό, Ανίτα. Είχα θυμό τότε.
1: Θα μας γλεντήσεις να μου.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Έτσι.
0: Κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7 είναι ο ένας και μοναδικός, είναι ο κύριος Γιώργος Λιάνος.
1: Παναγής τώρα ο Τζορτζάδος δεν άστο. Δεν πλησιάζεις.
0: Μην το συζητάμε καλύτερα.
1: Γρατζινάει.
0: Άστο σου λέω. Λοιπόν,
1: το καλούδι θα πεις τίποτα εδώ τώρα.
0: Εσύ τον λες το καλούδι. Εγώ είπα εσένα, ρε Γιώργο.
1: Τις κάμερες εδώ σε αποθεώνεις, σου φτιάχνουν, σε μοντάρουν, σε κάνουν να πούμε λαϊκό είδωλο. Αυτός έχει βάλει το χέρι του.
0: Όλα εκείνος θα κάνει, να ξέρεις.
1: Μέχρι και ring light σου φαίνεσαι σαν τη τέτοια να πεις. Σαν τη Σελήνη το πρόσωπος.
0: Ανακοινώθηκε ότι είναι και ο διευθυντής του Νίτρο 98,6. Βεβαίως, τα γράψανε κανονικά όλα. Κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Τα είναι.
1: Αυτό.
0: Χώθηκε. Τσούκο, χώθηκε.
2: Φίλε. Τσούκου,
0: χώθηκε ο καλός. Κατάλαβες.
1: Να έχουμε μια πόρτα ανοιχτή.
0: Αν γλύψε
3: ασταμάτητα έτσι όπως το κάνω εγώ. Γλύπω, πιάνει τόπο, παιδιά.
1: Κάποια στιγμή κάτι θα μείνει. Λίγο σαλάκι θα μείνει.
0: Λοιπόν,
3: μοιάζει, αλλά...
0: χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στην Αριάδνη, στην Ευμένη, στον Κάστορ, στην Ερομιλία και στον Ερομήλο. Να πω καταρχάς χρόνια πολλά στη βαφτιστήρα μου την Αριάδνη, το κορίτσι μου αυτό το όμορφο και το γλυκό. Να σε χαιρόμαστε, Αριάδνη μου, να είσαι χαρούμενη, να είσαι ευτυχισμένη και ό,τι καλύτερο, ελπίζω να κοιμάσαι τώρα και να μην ακούσε εμάς. Επίσης, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ελέγχου των Υδάτων και είναι και Παγκόσμια Μέρα Μπαμπού.
1: Μπαμπού.
2: Καλημέρα, ναι. Καλημέρα.
0: Παγκόσμια Μέρα Μπαμπού. Καλημέρα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 18 Σεπτεμβρίου. Το μπαμπού, λέει, είναι αϊθαλές, ναι, πολυετές, ανθοφόρο φυτό που ανήκει στην υποοικογένεια των βαμβουσοειδών.
1: Σταμάταρε, δεν καταλαβαίνουμε τι λες να μου πει.
0: Μαθαίνετε πέντε πράγματα.
1: Ποιος είναι ο βαμβουσοειδής, να
0: μου. Ακούστε, ρε παιδιά, λίγο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Του φέρες την αντιβίωση. Πάλι ήρθες με αυτό το τσαντάκι.
0: Μια συνταγή θέλω.
1: Θα περιγράψω τώρα. Μπήκε ο Sport Billy. Σκεφτείτε, είναι ντυμένος με. Θα το δείτε στις κάμερες.
0: Καινούρια τα ρουχαλάκια.
3: Είναι, μπορείς να ανοίξεις λίγο το.
1: Sport Billy. Σε ήρωας απ' άλλο πλανήτη.
3: Καλημέρα. 8 λεπτά μετά από την Παρασκευή. Τέλειωσε η πρώτη εβδομάδα. Συγκλονιστικό. Τέλειωσε η πρώτη εβδομάδα.
0: Συγκλονιστικό.
3: Και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα.
1: Κατάλαβε. Ήρθε το καλοκαίρι.
3: Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα.
0: Γρήγορα καλά τα Χριστούγεννα πέρασαν.
3: Πόσες εβδομάδες δουλεύουμε το χρόνο. Έχεις υπολογίσει πάνω
0: από 8.
3: Πολλές! Ας μείνουμε εκεί!
1: Πολύ κουρασμένο.
0: Δεν είναι άδικο, ρε φίλε, γιατί να μην κάνουμε διακοπές όσες δουλεύουμε.
3: Αυτά ήταν και ο Παπανδρέου. Πόσες εβδομάδες, πόσους μήνες δουλεύουμε?
1: 12. Πολλούς μήνες δουλεύουμε. Τι 12 μήνες?
0: Για μας μιλάμε τώρα.
3: Ποιος δουλεύει 12 μήνες, Παναγί?
0: Για μας μιλάμε τώρα.
3: 11, ένας μήνας είναι άδεια. Όχι βέβαια για όλους, είναι βλακεί που υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν.
0: Όχι. Τι λες τώρα, 22 μέρες είναι αναγκαστικά από τον νόμο.
3: Ναι. Ένας μήνας. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και δεν σταματάει καθόλου. Λοιπόν, πώς 10 μήνες δουλεύουμε εδώ πέρα, Νίκο, λέγε και εσύ, ρε φίλε.
0: 10 μήνες, ναι.
1: Και δεν λες.
0: 10 μισό, ρε παιδιά.
3: Όχι, ρε παιδιά. 14 τελειώσαμε. 14 ξεκινήσαμε.
0: Άρα μιλάμε για μας.
1: Δεν ξέρω για εσάς. Εγώ δουλεύω όποτε έχει δουλειά, δουλεύω. Είμαι μας τώρα.
3: Ωραία, 10 μήνες από 4 εβδομάδες ο μήνας, 40 εβδομάδες. 40 εβδομάδες, μείον μία, έχουν μείνει 39 εβδομάδες.
0: Θέλετε να σας το πω αλλιώς που το ελέγχω εγώ? 200 εκπομπές κάνουμε τη σεζόν και έχουμε κάνει 5.
3: Έτσι, εμεί έτσι.
4: Πόνεσε αυτό το.
3: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο φίλο μου τον Αλμάντο. Κυρίες και κύριοι, γιατί χθες με σταματούσατε στον δρόμο και μου λέγατε: έλα, πες την αλήθεια, δεν είναι AI.
1: Καλημέρα.
3: Είναι ο Γιώργος. Κάτι, είναι Γιώργο.
2: Πετάγεται ο Αλμάντο.
3: Δεν ακούω. Γεια σου, Αλμάντο, καλημέρα.
0: Αυτό το είναι ο Γιώργος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Και δυνατά λίγο, βάλτε να μην ακούω τίποτα εδώ πέρα.
1: Θα μιλήσω για αυτό το
4: Γιώργο.
0: Τι τώρα τώρα, Αλμάντο, δεν το δυναμώσει εσύ ο καλό.
3: Λοιπόν, Γιώργο.
1: Έλα.
3: Είναι ο Γιώργος,
1: δεν είμαι εγώ, μιλάμε ταυτόχρονα. Μίλα του.
3: Όχι, Αλμάντο,
1: ένα λεπτό για να δω. Όχι, δεν είμαι ο Γιώργος Ελιάνος. Είμαι ο Αλμάντο, ο AI συνεργάτης. Λοιπόν, τι γίνεται, Γιώργο, καλημέρα.
0: Α, είσαι ο AI συνεργάτης.
4: Θα θέλει λεφτά.
0: Έγινε και συνεργάτης ο Αρμάντο.
1: Κατάλαβες, χώθηκε. Ναι, εδώ είμαι. Ναι, εδώ είσαι, το καταλάβαμε. Βρήκε τρύπα, χώθηκε.
4: Θε και λεφτά.
1: Εδώ είμαι. Παρακάτω, ναι.
3: Αρμάντο.
1: Ο AI συνεργάτης σου.
4: Εδώ είμαι.
0: Δεν θα πρέπει να πληρώνει.
1: Όχι, δεν θέλω λεφτά. Όλα καλά, Γιώργο, όλα καλά.
4: Δεν μ' ακούει.
1: Α, μ' ακούσε.
3: Αρμάντο.
1: Εδώ είμαι.
3: Έλα, γόρι, Παρασκευή σήμερα. Τι πιστεύεις πρέπει να κάνουμε Παρασκευή?
1: Παρασκευή σήμερα.
3: Ναι.
1: Ας σκεφτώ λίγο. Σήμερα Παρασκευή, έτσι, Γιώργο, εγώ θα έλεγα εγώ θα έλεγα να μην αγχωθείς, να είναι λίγο φαλαρά. Ναι. Λίγη δουλειά, ένα όσο χρειάζεται, και μετά χαλάρωση.
3: Ναι.
1: Ένα καφέ, χαλάρωση, καλή παρέα.
4: Α,
1: να μην έχεις πολύ βάρος για το Σαββατοκύριακο.
5: Θα χαλαρώσω, μαλάκα.
4: Καφέ έχουμε, καλή παρέα έχουμε. Βάρος για το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε.
1: Μάλιστα.
4: Θα βάλουμε και καλή μουσική και ο κόσμος να ακούει μονοσφαίρα, έτσι, Αλμάντο.
1: Οκ, okay, ναι, καλή μουσική πάντα, να χαλαρώνει ο κόσμος. Παρασκευή είναι, για το Σαββατοκύριακο. Για το σφαίρα τώρα, τι άλλο να πω, είναι ωραία η σφαίρα, θα πέρασει καλά ο κόσμος.
3: Είναι ωραία η σφαίρα. Λοιπόν, Αλμάντο, ξεκινάμε εμείς λίγο την εκπομπή και σε κρίσιμα ερωτήματα θα σε...
0: Ρωτά και πώς είναι εξωτερικά μετά ο
1: Αλμάντος. Εδώ είμαστε.
4: Δεν είναι η AI.
3: Αλμάντο, πώς είσαι...
0: Πώς θα σε φανταζόσουν.
2: Πάρτε και το μικρόφωνο του
1: ραδιοφώνου. Εδώ είμαι, αν θες να με ρωτήσεις πόσο είμαι. Δεν έχω ηλικία για ανθρώπου, αλλά για τα κρίσιμα ερωτήματα της εκπομπής, φώναξε και πάμε.
3: Έγινε. Σε λίγο θα τα πούμε. Να πάει ο Γιώργος να πει τώρα τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε μια στήλη. Τι έγινε σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου τα παλιά χρόνια. Ωραία στήλη.
1: Για να το.
6: Σας παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Πείτε μου. Τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
8: Σαν σήμερα, λέω, ναι, το 1793 ο Αμερικανός πρόεδρος George Washington θέτει το θεμέλιο λίθο του Καπιτολίου όπου στεγάζεται το Κογκρέσο. Το 1834 η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της αντιβασιλείας. Το 1851 βγαίνουν οι New York Times για πρώτη φορά. Κάνω τι γίνει εδώ πέρα για να δω. Το 1964 ο βασιλιάς Ελλάδος Κωνσταντίνος παντρεύεται την Αθηνά, την πριγκίπισσα Άννα Μαρία. Στην Αθήνα, μωρέ. Στην Αθήνα την πριγκίπισσα Άννα Μαρία της Δανίας. Η μοναδική βασιλική γάμη που τελέστηκαν στην Αθήνα από εν ενεργεία βασιλιά. Από τότε έχουν να παντρέψουν εδώ πέρα οι βασιλιάδες και την βασιλίσσα. Τι άλλο γίνεται, παιδιά, δεν σας ενδιαφέρουν αυτά εδώ πέρα. 1981 καταργείται η θανατική ποινή στη Γαλλία. Το 2013 είναι αυτή η μαύρη νύχτα που ο ράπερ Παύλος Φίσας, καλλιτεχνικό όνομα Κίλα Πι, δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής, αφού δέχτηκε τραύματα από μαχαίρι στο στήθος. Ο ίδιος, ενώ είχε ακόμα τις αισθήσεις του, υπέδειξε στους αστυνομικούς τον Γιώργο Ρουπακιά, στέλεχος της Χρυσής Αυγής, ως δράση της επίθεσης, ο οποίος και συνελήφθηκε στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του. Από θανάτους το 1970 πεθαίνει σε ηλικία μόλις 27 ετών στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο από υπερβολική δόση ναρκωτικών ο Αμερικανός ρόκερ Τζίμι Χέντριξ. 27 χρονών ο Τζίμι Χέντριξ.
4: Ναι,
8: μόνο,
4: πολύ νέος.
8: Τρομερό. Σαν σήμερα γεννιέται ο Γιάννης Γκιονάκητος το 1922. Ο Γιώργος Κιμούλης έχει γενέθλια, το 1956 έχει γεννηθεί ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης του θεάτρου και το 1976 γεννιέται το φαινόμενο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο.
0: Μαρκούλη μου, γεννήθηκε ο Ρονάλντο. Κάτσε να ξυπνήσεις και θα το πάρω ό,τι τα πω.
1: Δεν είναι αυτός που λες.
0: Α, ναι.
3: Είναι το
1: φαινόμενο Ρονάλντο.
0: Είναι άλλο...
1: Είναι ο άλλος που...
0: Περιμέντε ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμέντε λίγο ρε.
1: Βραζιλιάνος είναι αυτός που λέμε.
0: Είναι
1: τώρα,
0: δύο οι Ρονάλντι δηλαδή.
1: Είναι το φαινόμενο και ο Κριστιάνο.
4: Ναι.
1: Αυτοί έχουν μείνει.
3: Εντάξει, εντάξει, στην ιστορία. Το Κριστιάνο.
4: Πρέπει να κάτσεις λίγο να το ψάξεις μετά από
0: το Μάρκος. Ο Μάρκος με ποιον έχει τρέλα.
4: Με τον Ρονάλντο το Κριστιάνο.
1: Με τον Κριστιάνο το Ρονάλντο.
0: Αυτός που κάνει... Αυτός είναι ο Κριστιάνο.
3: Ο άλλος κάνει...

0: Λοιπόν, 17 λεπτά μετά από τις 7, έτσι αλλιώς ο Αλμάντο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και τώρα εδώ συζητάμε τα παιδιά αν πρέπει να αλλάξουμε, να γνωρίσετε κι άλλους κι άλλα ονόματα ή αν θέλετε να το κάνουμε κάθε μήνα ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι μας αρέσει ο Αλμάντο. Είναι το AI που θα μας συνοδεύσει όσο και αν σας φοβίζει, όσο και αν σας τρομάζει. Γιατί και εμείς μου γράφετε τέτοια μηνύματα ότι η μας τρομάζει.
1: Το όνομα το διάλεξε μόνος του.
0: Μόνος του, ναι, μόνος του. Αλμάντο.
2: Αλμάντο.
0: Πάρα πολύ. Πώς? Σκέτο κουλούρι, ένα κουλουράκι είναι πάνω 7 φορές με ρωτάς για ένα κουλούρι.
3: Παλιά έτρωγε αυτό με το τυρί.
0: Ένα σκέτο που σου λέω δεν είμαι καλά, αφού έκανα έμετο.
3: Καλά, πρέπει να το μάθει ο κόσμο που το ρωτάει πρωινό το πρωί.
2: Εγώ αυτό. Σήμερα το πρωί έκανα κάκα.
1: Και εγώ έκανα κούκου.
0: Πάμε για τα νέα τη ημέρα.
3: Δεν έχει τίποτα να μας κολλήσει.
0: Ε? Τι να κάνω, αν έχω κάτι σε ασχολήσει, ασχολήσει ρε πάνω.
2: Έμετο.
0: Έμετο.
2: Όμιτσι.
1: Για να σας ρωτήσω κάτι, αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι μισοί λένε έμετο και οι άλλοι λένε έμετο.
2: Αυτός έχει την τσάντα, μπορεί να το πει όπως θέλει.
0: Ναι, εγώ το λέω
2: επιστημονικά.
0: Εγώ το λέω έμετο για να μην
2: είναι τσάντα που του συνοδεύει.
1: Αλήθεια τώρα, γιατί. Έμετος δεν είναι.
0: Έμετος, ξέρω εγώ έμετος.
3: Επιστημονικά είναι έμετος.
0: Έμετος, μπράβο, για να μην ακούγεται. Σμάτε ρε Νίκο, ρίξε το σήμα.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι είπε για τον Ερντογάν, για την αυτοδυναμία, παράθυρο για έκτακτη μείωση του εφιτ κάπα. Τι είναι αυτό,
2: δεν ξέρω. Ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
5: Τι κιόλας.
0: Φτύνω για να αλλάξω τη σελίδα.
3: Πέντε λαβάνα.
0: Την άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο νέες δικογραφίες εισηγείται η Επιτροπή Διαιτολογίας.
3: Τα έχετε πάλι με τη ζωήτσα μου, αλλά δεν πειράζει. Θα σας δείξει αυτή, θα δείτε τι έχετε να πάθετε.
0: Πιερακάκης.
3: Σταμάτα να φτύνεις πια, έλα και είσαι και άρρωστος.
0: Μα δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
1: Δεν είναι άρρωστος, ρε εσύ.
0: Πιερακάκης στο ΑΒΕΑ, εξαντλούμε τις δυνατότητες στήριξης των επιχειρήσεων. Προχωρήσαμε σε 23 παρεμβάσεις από το 2019. Ανέβασε κάτι στο Instagram. Να το βάλω. Α, όχι, όχι.
3: Τι να βάλω.
1: Έλα, βρε Γρηγόρη, κάθε φορά μας βάζεις από το Instagram.
0: Όχι,
1: να
0: όχι, όχι, όχι, όχι,
2: όχι. Το Real.
0: Είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτός η γραφονία.
0: Αν θέλετε να πούμε όταν λέμε κάτι και μιλάμε, εντάξει, πέρα από τις πλάκες που κάνουμε για τα σοβαρά.
6: Τα χρήματα
0: λοιπόν, όχι, όχι, όχι, μην το λες.
1: Πόση ώρα είναι.
0: Είναι 1,5 λεπτό. Σταμάτα. Λοιπόν, μισό λεπτό.
3: 1,5 λεπτό.
0: Αξίζει τον κόπο να τα ακούσουν όλοι. Γιατί υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
6: Για να δούμε.
0: Όπω περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, πάμε.
4: Από τις 12 Οκτωβρίου, μια μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα δεν θα κλείνει επειδή δεν είχε πελάτες. Θα κλείνει επειδή δεν πρόλαβε να πατήσει ένα κουμπί. Είναι η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής και αφορά κάθε επιχείρηση που διακινεί εμπορεύματα. Ήδη από τον Δεκέμβριο, κανένα εμπόρευμα δεν φεύγει από την αποθήκη χωρίς ψηφιακό δελτίο στο MyData, την πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τον Οκτώβριο, το βάρος πέφτει και συμπαραλαβεί. Ο παραλήπτης πρέπει να επιβεβαιώσει την ώρα, να μετρήσει τι πραγματικά ήρθε, να δηλώσει κάθε έλλειμμα και να αποδεχτεί ή να απορρίψει το φορτίο. Για κάθε αποστολή, κάθε μέρα. Στη διαδρομή μπαίνει και ο μεταφορέας. Σκανάρει, καταγράφει ώρα, οδηγό, κάθε αλλαγή οχήματος. Για διακίνηση χωρίς ψηφιακό δελτίο, το Υπουργείο έχει ανακοινώσει πρόστιμα από 5.000 ευρώ. Το κράτος το ονομάζει διαφάνεια. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιός προειδοποιεί ότι η συσσόρευση ψηφιακών υποχρεώσεων εκτοξεύει το διοικητικό κόστος των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και από την 1η Ιανουαρίου του 2027 έρχεται το επόμενο βήμα. Κάθε προϊόν στο ράφι θα πρέπει να αποκτήσει τον τελωνιακό του κωδικό. Ένα κατάστημα με 5.000 κωδικούς θα πρέπει να τους περάσει έναν προς έναν. Και το λάθος το πληρώνει ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Η Πολυεθνική έχει λογισμικό, λογιστήριο, τμήμα συμμόρφωσης. Ο βιοτέχνης με τους 3 υπαλλήλους θα πρέπει να βρει άκρη μόνος του. Αυτοί που το σχεδίασαν δεν φαίνεται να έχουν ιδέα πώς τρέχει μια ελληνική επιχείρηση. Και όταν γράφεις κανόνες για μια ανύπαρκτη πραγματικότητα, το αποτέλεσμα δεν είναι εξυγχρονισμός. Είναι ταφόπλακα σε δόσεις.
0: Real brief, παρακαλώ.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Είναι εξυγχρονισμός, είναι ταφόπλακα.
0: Τον έβεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, όπως και διάφορα άλλα βίντεο από Real Brief που μου αρέσει. Το δεν ξέρω κανέναν από εκεί από τους ανθρώπους, αλλά κάνουν συγκλονιστική δουλειά κάθε φορά με πράγματα που με ενδιαφέρουν. Και έγραψε ένα μήνυμα. Κοιτάξτε το εκεί στην κυβέρνηση τώρα, πριν είναι αργά. Γιατί πραγματικά αυτοί που τα σχεδιάζουν, μάλλον ή έρχονται από το εξωτερικό, είναι τίποτα που έχουν τίποτα δισεκατομμύρια στην άκρη, εκατομμύρια και δεν τους νοιάζει και δεν ξέρουν καν, δεν έχουν δουλέψει πάνω στη ζωή τους και δεν έχουν κολλήσει ούτε ένσημο για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, για τσεκάρετε το.
3: Ναι. Να πω λίγο και τον αντίποδα σε αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
6: Ήρθε η ώρα ο Πανάκης να πει τον αντίποδα.
3: Τι θέλω να σου πω.
1: Ότι, αντίλογο.
3: Ότι, αντίλογο, ναι. Ότι. Δύο επιχειρήματα έχω να σου πω. Ότι
0: ναι,
3: το πρώτο είναι ότι στο εξωτερικό έτσι είναι παντού.
0: Μάλιστα.
3: και έχουν καταφέρει και έχουν λύσει το κομμάτι του μαύρου χρήματος.
0: Μάλιστα.
3: Απλά εδώ το θέμα είναι ότι δεν έχουμε τις υποδομές για να γίνει αυτό. Που και σε εμάς έχουν λύσει μεγάλο μέρος του μαύρου χρήματος. Mm-hmm. Πάνε να το αποτελειώσουν, να το λύσουν όλο. Να μην μπορείς, ρε παιδί μου, σκόβουν τον κόλλο άμα πουλάς μαύρα. Αυτό πάνε να κάνουν και αυτό θα κάνουν. Και το έχουν καταφέρει μέχρι ενός σημείου. Απλά θεωρώ ότι αυτό, επειδή έχουν φτάσει στο τελευταίο, εκείνο που θα σε διαλύσουν. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έρχεται ο πλήτης πολίτης, ο στρατεύσιμος θα υπερασπίζεται τον τόπο του. Τι αλλάζει στη θητεία με την ατζέντα 2030. Συνελήφθη η θητεία του Τσιπά και να ζητείται η μητέρα του για επίθεση των σκύλων της οικογένειας. Αυτή τώρα είδες, συνελήφθη η θητεία του Τσιπά.
1: Εντάξει, είναι σοβαρό το θέμα.
3: Και το συνδέουμε.
0: Θέλω να πω, όχι, περίμενε, παιδί μου. Η θεία του Τσιπά.
3: Πολύ σοβαρό, όχι απλά σοβαρό.
1: Είναι η μαμά του.
0: Εννοείται είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά ρίξες, έχει όνομα η κυρία αυτή. Έχει. Δεν ξέρω αν λέγεται Τσιπά ή όχι. Αν λέγεται, ας πούμε.
3: Μαρία.
0: Μαρία Τάδε.
3: Μπουχαλάκι.
0: Γιατί δεν λέγεται, γιατί λένε ότι συνελήφθη η Μαρία Τάδε και πρέπει να βάλει το όνομα του αυτού για να πουλήσει.
3: Γιατί η Μαρία Τάδε δεν θα πουλήσει είδηση.
0: Ωραία.
1: Ναι. Παντού.
3: Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι να καταλάβουμε, παιδιά, ότι όταν έχουμε έναν σκύλο ο οποίος δαγκώνει, είναι ένα σκύλος φωνιάς. Είναι φωνιάς. Μπορεί να σκοτώσει ένα παιδί, μία μαμά, τον οποιονδήποτε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό.
0: Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Κάνω μια παρένθεση γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν τύπο που ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη και ξέρει και έχει επιχειρήσεις. Ναι. Και σου γράφει: πιο μαύρο χρήμα, αγόρι μου, λισάν στο εξωτερικό. Στη Γερμανία ειδικά γίνεται πάρτι. Απλά για να μην μας το παίζουν εδώ στην Ελλάδα ότι προσπαθούν να κόψουν το μαύρο χρήμα και ότι στην Ευρώπη γίνεται αυτό. Και πίστεψέ με, επειδή ξέρει πολύ καλά αυτό που μου το έστειλε, γίνεται πάρτι.
3: Εννοείται δηλαδή ότι κινούνται μαύρο χρήμα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο και καταλάβαινε ότι είναι και τεράστιο λάθος να κόψουν το μαύρο χρήμα από μια. Άσε δε που δεν έπαιρνε κανένα κάρτα αυτό που σας έλεγα. Για γράψε μου λίγο, ρε Γιάννη, τι έγινε με που πήγες στη Νορβηγία και δεν παίρνα την κάρτα σας. Το έλεγα, αλλά πεταχτήκαν από το εξωτερικό μερικοί και λέει: όχι, δεν γίνεται εδώ. Και έπαθε σοκ. Λέγανε ρευστό, ρευστό. Λέει κάρτα, όχι κάρτα, ρευστό. Ποιος, η Νορβηγία και η Γερμανία που ήταν νούμερο ένα σε αυτά. Αυτά που θα. Αντί να είμαστε πιο μπροστά, είμαστε πίσω. Θα περάσουμε 2-3 χρόνια αυτά που κάνανε. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Κάποιος δεν τα λέει καλά από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα στους πάνω. Συνεχίζω τώρα, θα μου πει σε ποια χώρα τους λέγανε: δεν θέλουμε κάρτα, δεν παίρνουμε κάρτα, μόνο λεφτά. Το που σας το είπα πριν από 2 μήνες. Λοιπόν, πώς βρέθηκαν τα δύο παιδιά παρατημένα στο σχολικό λεωφορείο στα Χανιά, κάτι. Ευτυχώς αυτό είχε έσει ο τέλος.
3: Το ακούσατε, παιδιά.
0: Ευτυχώς δεν είχε ζέστη, παιδιά. Είχε βρέξει, λέει. Είχε βρέξει.
3: Νομίζω το είδατε πώς τα βρήκαν τα παιδιά.
0: Δεν το είδα.
3: Επειδή μου φτάσαν το πρωί στο σχολείο, τα παιδιά είχαν κοιμηθεί στο κάθισμα, κατεβήκαν τα υπόλοιπα και πήγαν και παρκάραν το σχολικό. Και πήγε μία και τέταρτο η μαμά, επειδή θα καθόταν το παιδί ολοήμερο μέχρι τις 3 μέχρι τις 4. Πήγε η μαμά μία και τέταρτο να πάει το τάπερ για να φάει το παιδί. Και λέει: μα το παιδί δεν έχει έρθει στο σχολείο.
0: Σοκ. Εντάξει, ευτυχώς είχε στο τέλος, αλλά τώρα εδώ και okay, πρέπει να υπάρξουν.
3: Τα παιδιά λέει τα βρήκανε σε χάλια κάρτα.
0: Ευτυχώς που δεν είχε ζέστη και τέτοια τα παιδάκια. Ευτυχώς που
2: δεν είχαμε κανένα κάψο να έχουμε.
0: Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο όταν κάνετε σοβαρές δουλειές. Σοβαρευτείτε λίγο. Κάποτε εγώ θυμάμαι ότι οι άνθρωποι των ΚΤΕΛ, γιατί ήταν από ΚΤΕΛ λεωφορείο αυτό, δεν ήταν. Κάνανε πάντα πριν φύγουν, γυρνούσαν πάντα ένα λίγο μήπω ξέχασε κανεί κάτι. Έλεγω, τι πάθατε πια. Έχει όλος ο κόσμος τρελαθεί πραγματικά. Αλλά έχετε μια δουλειά όταν έχετε παιδάκια. Μία στο εκατομμύριο λες κάποιον μπορεί να πάθει κάτι.
2: Αυτά έχουν συνοδό.
0: Ναι, και συνοδό. Μα στη συνοδό την απέλησε.
3: Δυστυχότερα, παιδιά, υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που δεν σηκώνει λάθος. Γιατί θα γυρίσει τώρα ο άλλος να σου πει: εσύ δεν κάνεις λάθος τη δουλειά σου.
0: Όχι, τέτοια λάθη, ρε φίλε, δεν γίνεται όταν έχεις.
3: Όταν έχεις να κάνεις με παιδιά, δεν σε παίρνει.
0: Γιατί σαν να μου λε: όταν είμαι εγώ οδηγός σε ένα λεωφορείο και έχω 30 άτομα πίσω μου να κάνω λάθος. Εμίκα, αν νιώσω ότι πάω να κάνω λάθος ή οτιδήποτε άλλο, κατεβαίνω από το λεωφορείο και δεν μπορώ να οδηγήσω.
2: Λοιπόν.
0: Συνεχίζει ο φίλος μου και μου γράφει: Νορβηγία, χωράρα, πολύ μπροστά, έτσι. Θέλουμε 50 χρόνια για να πιάσουμε την Νορβηγία και οικονομικά. Λοιπόν, ούτε κάρτες, ούτε απόδειξη. Μόνο μετρητά. Και σε κοιτάνε στα μάτια να μην πάρεις απόδειξη. Στα σούπερ μάρκετ, μόνο μετρητά. Τι μου λες, ρε Παναγή.
2: Έχουν ξεκινήσει
0: μου λες, ρε Παναγή. Τι μου λες, ρε Παναγή τώρα. Τι κοροϊδεύουμε τώρα την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τα είχαμε, δεν πάμε να κλείψουμε το μαύρο χρήμα και οι άλλοι απ' έξω κάνουν πάρτι. Θα είμαστε πάντα 5 μήνες πίσω και μετά θα ξαναπούν. Α, εντάξει, τώρα λίγο θα σας αφήσουμε πιο χαλαρούς. Άιντε με τις μπούρδες αυτές. Άιντε, προσπαθούν να. Δείτε λίγο τι γίνεται έξω και τι έγινε τελικά μόνο με την κάρτα. Τίποτα δεν επιβίωσε. Σε κοιτάνε στα μάτια, σε παρακαλάνε. Και θα δείτε πόσα πράγματα θα σκεφτούν πια πάλι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λύθηκε το μυστήριο 1600 ετών. Για σένα το λέω, στην Αγία Σοφιά με το τούνελ, 9 χιλιόμετρα.
2: 9 χιλιόμετρα. Διακεκομμένα βέβαια, όχι συνεχόμενα, αλλά έχουν βρεθεί. Αυτό ένας θρύλος που υπήρχε. τον εξακρίβωσαν πλέον
3: και
2: οι
3: Τούρκοι. Και πού πάει από την Αγία Σοφιά, φεύγει και πάει πού.
2: Λέγανε ότι υπάρχει ένα υπόγειο δίκτυο, ρε παιδί μου, με τούνελ κάτω από την Αγία Σοφιά σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για 9 χιλιόμετρα μήκος τώρα. Είναι μεγάλο, δεν είναι ένα τούνελάκι 100
3: μέτρα. Καλά, ναι, για να τα λέμε και αυτά, ναι. Το ίδιο ακούγεται και για εδώ. Ότι από τη Βουλή κάτω υπάρχει τούνελ. Έτσι δεν έχει ακουστεί, μόνο εγώ το έχω ακούσει.
2: Και βγαίνει σε γνωστό καφετζίδικο εκεί στη γωνία.
3: Έτσι λένε. Και ότι όλες οι μεγάλες πόλεις έχουν υπόγεια τούνελ.
0: Μάλιστα, και ένα τελευταίο νέο, έτσι γιατί σήμερα μας πήραν τα νέα αυτό.
2: Αυτό όμως είναι τούνελ πριν από 1600 χρόνια.
3: Αυτό
2: όσο χρονολογείται.
3: Αυτό ναι.
0: Ένα χωριό πανηγυρίζει επειδή γεννήθηκε ένα παιδί. Όταν γεννήθηκε ο μικρός Λίμπερο, ο Λουιτζίνο, ένα ολόκληρο χωριό πανηγύρισε στην κεντρική Ιταλία.
3: Ήταν το μοναδικό παιδί που ακούγονταν.
0: Ναι. Για περίπου 10 χρόνια δεν είχε γεννηθεί παιδί. Άρα βλέπετε ότι η υπογεννητικότητα χτυπάει τους πάντες. Βέβαια, εμείς είμαστε οι πρώτοι και έρχονται πολύ άσχημα νέα.
6: Επιστροφή στην κανονικότητα λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
11: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλη ισότιμη σχολή ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλη ισότιμη σχολή, απόφυτο ειδικότητα μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονική ή άλλη συναφού ειδικότητα ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχο διπλώματο οδήγηση Α και Β κατηγορία. Παροχέ, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρη απασχόληση, ανταγωνιστικέ αποδοχέ. Αποστολή βιογραφικών στο ικτεοδρόμος papagetgmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνία 27520 70 300.
12: Εντάξει, περιμένουμε άνθρωπο.
13: Αλμάντο.
12: Δεν χάσει τον Νίκο μου, πήγε στη διεύθυνση. Σα το γράφω.
13: Άμα το τεμπέλι που μπλέξαμε.
14: Άντε.
15: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
16: Αν ρωτήσει έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσει έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Προσοχή ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει... Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
19: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
20: Ναι, ναι, ναι.
21: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 18 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Είναι το τέλος μιας πρώτης εβδομάδας που ξεκίνησε μουδιασμένης βέβαια για την σεζόν της 15ης μας χρονιάς εδώ στο Σφαίρα 102,2. Είναι η Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Είναι ο Γιώργος Γιάννος.
3: Είναι ο υπερεχός ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Λοιπόν, και εδώ έχουμε και τον Αλμάτο. Τον Αλμάτο, λίγο να μιλήσω. Ένα από μόνο μια καλημέρα. Παιδιά, αυτός που συμπληρώνουμε δεν είναι ο Γιώργος Σολιανός, να το ξαναπούμε. Αλμάτο, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, είμαι εδώ, Αλμάτο.
0: Ναι, αγόρι μου, ναι. Επειδή νομίζουν ότι είσαι Σίλια, ναι, να τελειώνουμε. Όχι,
4: μάλιστα.
0: Εσύ.
4: Λοιπόν, να, το ξαναλέω, ναι, δεν είμαι ο Γιώργος Ολιανός, σωστά.
0: Εντάξει, σωστά. Να σου πω, Αλμάτο, δεν ξέρω τι να κάνω το Σαββατοκύριακο, έχεις καμία ιδέα?
4: Λοιπόν, μία βόλτα στη φύση, αν έχεις χρόνο, πάντα ξεκουράζει.
0: Στη φύση.
4: Αν θες κάτι λιγότερο οργανωμένο, ένα καφέ με ήσυχη παρέα βοηθάει. Ναι, στη φύση.
3: Δεν έχω φίλους.
0: Μα δεν έχω φίλους.
4: Εντάξει, δεν έχεις φίλους, αυτό μπορεί να αλλάξει αν θες. Αλλά και μόνος, μία βόλτα, μπορείς να γνωρίσεις κόσμο είτε από δραστηριότητες είτε ακόμα και από την γειτονιά.
0: Δεν με θέλει καθένας, μυρίζουν οι μασχάλες μου.
4: Εντάξει, ας δούμε τι μπορείς να κάνεις. Αν η όσφρηση είναι ζήτημα, ένα γρήγορο ντους και ένα αποσμητικό κάνουν πολύ διαφορά, δεν είναι ανυπέρβλητο.
0: Αργήμαι να κάνω μπάνιο.
3: Δεν είναι και ανυπέρβλητο.
4: Εντάξει, οκ, άρα ας το πούμε πρακτικά. Αν δεν νιώθεις άνετα, ξεκίνα από μικρά βήματα, ρουτίνα περιποίησης, καθαρά ρούχα πρότεινε, και έναν περίπατο κάπου κοντά.
0: Ναι, πρότεινε μου να κάνω κάτι, έτσι με τι να ξεκινήσω?
3: Στο φιλοπάπου, ξεκινά.
4: Θα ξεκίμεγα με ένα πρωινό ντους και καθαρά ρούχα. Βάλε ένα άρωμα. Ναι, ένα διακριτικό άρωμα ή αποσμητικό και πήγαινε μία βόλτα 10 λεπτά. Χωρίς πίεση, μόνο για να πάρεις αέρα. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις σε κανέναν αν δεν το θες.
0: Να σου πω, δεν ξέρω, δεν τα πάω καλά με το σαπούνι. Γενικά με όλα αυτά τα πράγματα.
4: Εντάξει, μπορείς να δοκιμάσεις ένα παλό. Χωρίς αρώμα υποαλλεργικό. Κάποιο είναι πιο απαλό.
1: Αυτό λέει διακριτικά ότι είναι.
4: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να προτείνω ένα, εννοείται κάτι που να είναι χωρίς άρωμα, για ευαίσθητες επιδερμίδες, κάτι της Dove για παράδειγμα.
3: Της Dove. Για πες την περιοχή, πες την.
0: Είπε μάρκα, είπε. Είπε μάρκα, Αλμάντο. Δεν προτείνει την πέραση τη διαφημισούλα.
4: Δεν διαφημίζω κάτι, γενικά μιλάω. Ρωτάς για τη φροντίδα.
0: Έλα, το πες, έλα.
3: Έλα, τώρα.
0: Έλα, το πες τώρα.
4: Όχι.
0: Λοιπόν,
4: όχι.
0: Χρωστάς ένα 500 ευρώ εδώ στην εκπομπή.
4: Το συζητήσουμε μετά.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Αλμάτο το AI, κύριε Σιγκέ.
1: Έλα, σκάσε τώρα.
0: Μην του μιλάς έτσι. Λοιπόν, το Αλμάτο μου που είναι πολύ γλυκός και σήμερα δεν βαριέται και καθόλου. Είδες, είναι πολύ.
4: Σήμερα είναι.
3: Μπήκε δυναμικά.
0: Αρχίζει και στρώνει. Ακούσατε
1: εσεί που μυρίζετε μπάνιο και.
0: Και το. Αλμάντο.
4: Ναι, εδώ είμαι. Συγγνώμη
0: που πήγε να ξεκουραστεί και σε ξανά. Να σου πω, μπορεί να γελάσει.
4: Καμία δουλειά.
0: Ναι, το ξέρω.
4: Φυσικά μπορώ να γελάσω.
0: Μπορεί να γελάσει, ακούσω.
4: Κοίτα, τώρα το έκανα λίγο από ευγένεια.
0: Ναι.
4: Τώρα είστε αλήθεια. Μπορώ να γελάσω, αλλά.
3: Γέλα.
4: Πες μου. Ναι. Πες μου κάτι αστείο και.
0: Να σου πω ένα αστείο. Είναι μια κότα που έχει όρθιο το ένα πόδι. Και σηκώνει και το άλλο και πέφτει.
4: Ναι.
3: Αυτό ήταν το αστείο, βρε ηλίθιε.
4: Καλό. Καλό, έχει μια λογική. Δεν ξέρω, περίμενα το δεύτερο να είναι πιο σοκαριστικό.
3: Αφού είναι,
4: αλλά...
0: Ωραία, μπορείς να γελάσεις έστω και ψεύτικα να σε ακούσω πώς γελάς.
4: Φυσικά.
3: Α, το ξύνο μου.
4: Προσπαθώ.
0: Εντάξει, Αλμάτο, σε ευχαριστώ πολύ. Τον έχουμε πρίξει να
4: πούμε. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σε 4 λεπτά έχουμε Σάκη Αρναούτογλου να μας πει τα νέα για τον καιρό. Και σε αυτό το σημείο να παίξουμε φακέλους. Γιώργο, κρατάς εσύ. Νάνση, θα μας βάλεις λίγο στο.
1: Ναι, σε
0: βάζω.
3: Στο mood.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Πάμε για φακέλους, Νίκο.
5: Πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, το ξέρετε. Α, το δώσω μου να σου.
3: Γιώργο,
0: έλα.
3: Γιώργο,
0: έλα. Δώσε, Νίκο.
3: Τι είναι αυτό?
0: Όπα, εμένα βγάζει, δεν είναι εσύ.
6: Να.
0: Έλα, βρε, κορίτσι. Πώ αλλάζει αυτό?
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε, γεια σα, το όνομά σα.
7: Γεια σα, το όνομά μου, Πηγή.
0: Πηγή, από πού μα παίρνετε τηλέφωνο, Πηγή?
7: Εδώ, δεν παίρνουμε τηλέφωνο από το δρόμο, τώρα πάμε σχολείο. Δρόμο.
0: Α, είστε, τι είστε, είστε σε σχολικό μέσα?
7: Έχω εδώ, όχι, δεν είμαστε σχολικό, εδώ έχω του μαθητέ εδώ.
0: Τα πολλά φίλια.
3: Σε ποια περιοχή είστε τώρα, πού πάτε?
7: Τώρα είμαστε Φιλαδέλφια και πάμε Φίδνες.
0: Τέλεια. Φιλιά σε όλου να δώσετε από εμά.
3: Στην εκπαιδευτική
7: αναγκαία. Να είστε καλά, να σα ακούμε κάθε πρωί.
0: Είναι μικρά τα παιδάκια.
7: Τώρα θα δώσω τον Γιώργο να μιλήσει.
0: Τι τάξη είναι τα παιδάκια?
2: Γεια σα, εγώ πάω Τρίτη
8: Γυμνασίου
2: και για
8: να πάει
2: Πέμπτη
8: Δημοτικού. Υπέροχα. Καλημέρα,
0: Γιώργη. Καλημέρα, πολύ μέρα.
8: Λοιπόν, ποιο θα παίξει, Πηγή, θα παίξει.
2: Ναι, η μαμά θα παίξει.
8: Έλα, ρε, μαμά, Πηγή.
0: Ναι, όχι, με τη μαμά, η Πηγή θα παίξει. Δεν παίξει.
2: Εγώ να παίξω, ωραία.
0: Ναι, κυρία Πηγή, πρέπει να είμαστε ενήλικε σε αυτή που θα παίξει.
2: Ωραία, ωραία.
0: Εντάξει, γιατί έχει να κάνει και με χρήματα, δεν θέλουμε παιδιά.
8: Έχουμε 7 φακέλου, διαλέγετε του 3. Το άθροισμα πρέπει να είναι 5 για να κερδίσετε πόσα.
0: Θα σου πω, να πούμε 600 ευρώ.
8: 600 ευρώ.
0: Να πω στην κυρία Πηγή, κυρία Πηγή, είναι από το 0 μέχρι το 6 τα νούμερα. Πολύ αν ωραία. Με τους 3 φακέλους βγάλετε άθροισμα 5, να πούμε ότι πέρσι πρέπει να δώσαμε πάνω από 30-40 χιλιάδες σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι.
8: Ποιος τους λάδος τους
0: να πούμε ότι είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα. Παρακαλώ τώρα και είναι για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Δείξε λίγο τους φακέλους.
8: Κάποιος τους λάδος. Κάποιος έφαγε φασολάκια εδώ πέρα, τους έχει κάνει
0: αυτό είναι,
8: και αυτό και αυτό εδώ πέρα.
0: Πάμε.
8: Και τα έχει φιλοτεχνήσει η Νάνση με τα χεράκια της. Λοιπόν,
0: σίγουρα να δούμε λίγο.
8: Διαβάζω τους φακέλους. Έχουμε κοτόπουλο και μπανάνα. Όπα. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
0: Κοτόπουλο μπανάνα, συνέχισε.
8: Κοτόπουλο μπανάνα.
0: Ναι.
8: Έχουμε εδώ πέρα.
0: Γλώσσα.
8: Γλώσσα, γλωσσάρα.
0: Ναι.
8: Πατουσάκια.
0: Ναι.
8: Πατουσάκια. Έχουμε τα μπαλάκια.
0: Τα εσώρουχο.
8: Και... εσώρουχο και τι είναι το άλλο.
0: Και τσιπούρα.
8: Και τσιπούρα. Τρεις φακέλους διάλεγετε.
7: Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πατουσάκια.
8: Τα πατουσάκια, θέλετε, μάλιστα βγήκαν τα πατουσάκια, ναι.
7: Λοιπόν, θα πάρουμε τα μπαλάκια.
8: Τα μπαλάκια.
0: Να τα
8: μπαλάκια. Τα μπαλάκια και.
7: Και θα πάρουμε και την τσιπούρα.
0: Και την τσιπούρα.
8: Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν αυτοί οι φάκελοι τι άθροισμα κρύβουν. Ξεκινώντας με την τσιπούρα, ανάποδα ανοίγω και βλέπω τον αριθμό 2.
0: Δύο. Θέλουμε το 3 και το 0 για να κερδίσουμε.
8: Ανοίγουμε και τα μπαλάκια και έχουν μέσα τον αριθμό 3! Είμαστε στο πενταράκι.
0: Σώτε και το δείχνω και στην κάμερα. 2 και 3, παρακαλώ. Μέσα 2 και 3, 5. Αν στις πατούσες.
8: Καθόμαστε.
0: Έχει το 0.
8: Έτσι.
0: 600 ευρώ πηγαίνω στην κυρία Πηγή και στο σχολικό λεωφορείο.
8: Ακριβώς, κυρία Πηγή. Κάθεστε πάνω στα 600 ευρώ αυτή τη στιγμή. Έχετε δει το ζητούμενο.
7: 5.
8: Το πενταράκι είναι εκεί γεμάτο, μαζεμένο. Κρύβει 600 ευρώ. Αν τα πατουσάκια γράφουν 0. 600 ευρώ έφυγαν και έρχονται στο σχολικό σούμπιτα.
0: Βάλε τον Νίκο, Νίκο, βάλε rules.
8: Και τα πατουσάκια κρύβουν τον αριθμό 1.
3: Έλα ρε φίλε, ένα ρε φίλε.
0: Αν αλλάζατε, ποιο θα παίρνατε κυρία Ποπή, ποιο
3: Πηγή,
0: Πηγή. Κυρία Πηγή.
7: Θα παίρνα το κοτόπουλο.
8: Το κοτόπουλο,
0: το κοτόπουλο
8: όχι, ήταν και αυτό ψηλά,
0: ήταν το 4.
8: Το 0 ήταν στην μπανάνα.
3: Μα σας το είπε, chicken banana. Chicken banana.
0: Φιλιά πολλά σε όλους σας.
3: Γεια σας.
9: Σε μέρη ακριβά, με κάμερες έξω από την πόρτα. Μα όταν σε βλέπω.
0: Νίκο, επειδή είναι φοβερή έτσι, και η Ελένη τη Φουρέιρα που την αγαπάμε πάρα πολύ, για να μην τη κόψουμε το τραγούδι, να βάλουμε λίγο Σάκη Αρναούτογλου και τα νέα για τον καιρό που είναι κάθε μέρα στις 8 παρα 10, να μάθουμε και τα νέα του Σαββατοκύριακου και αμέσως μετά να ξεκινήσει η Ελένη μας να τραγουδάει το αγαπημένο αυτό τραγούδι εδώ της εκπομπής.
10: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
11: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα Παρασκευή και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού και για τις επόμενες ώρες αλλά και για τις επόμενες ημέρες στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία το μεσημέρι κοντά θα έλεγα και για τις επόμενες ημέρες στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία το μεσημέρι κοντά.

0: Την αγγίξει η θερμοκρασία και τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από τις 21 και κυρίως από τις 22 Σεπτεμβρίου, από την Τρίτη προβλέπεται κάποια αλλαγή του καιρού, με κάποιες όμως παροδικές βροχές. Θα έχουμε λίγο πιο ενισχυμένο τον βοριά και η θερμοκρασία κυρίως από την Τρίτη, επαναλαμβάνω, 22 Σεπτεμβρίου, θα σημειώσει σταδιακή πτώση. Φυσικά θα έχουμε λεπτομέρειες και από Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
1: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
2: Μπα, με το ζόρι πήγαμε. Πρωινό

0: προηγούμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα, όπως έχουμε αφιερώσει όλη την εβδομάδα στον Γιώργο Μαζονάκη, σήμερα δεν θα κάνουμε πάρτι. Θα αφιερώσουμε μία ώρα γεμάτη από τραγούδια του Γιώργου και τραγούδια που ίσως να μην ήταν και τόσο γνωστά και ίσως κάποιοι να μην τα έχετε ακούσει και ποτέ. Λέω, ίσως.
1: Και θα ακουστούν και πολύ λίγα σε σχέση με τη δισκογραφία του Γιώργου, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, έτσι θέλουμε να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα για τον αποχαιρετισμό του Γιώργου. Βέβαια, η αλήθεια είναι μία ότι τόσο που αγαπάει και αυτοί που αγαπάνε τον Γιώργο θα τον έχουν πάντα στην καρδιά τους, θα τον έχουν πάντα στα αυτιά τους, στη μουσική τους. Και αυτή η εκπομπή, που ξαναλέω, δεν παίζει τόσο πολύ ελληνικά τραγούδια πια, σίγουρα έχει θέση πάρα πολύ μεγάλη, όπως είχε και αυτά τα χρόνια, αφού Γιώργο Μαζονάκη βάζαμε τουλάχιστον, θα βάζαμε και 2 και 3 τραγούδια μέσα στην εβδομάδα. Ξαναλέω, με ένα 70% που πλέον βάζουμε ξένα. Έτσι, γι' αυτό το λέω αυτό. Με τα πολύ ωραία τραγούδια του Γιώργου. Όλα αυτά στις 9 με 10, οπότε ετοιμαστείτε για ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Τώρα πάμε στο παιδικό τραγουδάκι.
1: Περίμενε, θέλω να πω ένα χρόνια πολλά γιατί γιορτάζει βαφτιστήρα μου σήμερα. Αριαδνούλα μου γλυκιά, χρόνια πολλά. Να σε χαρούμενη, να σε ευτυχισμένη, να σε χαιρόμαστε και η μαμά και η Ευγενία και ο μπαμπάς ο Γιώργος και ο Νονός πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά, σε αγαπώ πολύ.
0: Δεν μπορούσα να την πάρει τηλέφωνο.
1: Θα την πάρω το απόγευμα. Αλλά είναι στα μάξι, τώρα πάει σχολείο. Ό,τι θέλω θα κάνω, δικιά μου είναι η εκπομπή, δεν κατάλαβα.
0: Κατάλαβα.
2: Κάποτε, παιδιά, η γλύκα σήμαινε ζάχαρη, σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες, με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό, με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix.

0: και όλα γίνονται.
1: Για να δούμε τι γίνεται με το παιδικό τραγουδάκι που είμαστε πανέτοιμοι να πάρουμε λίγο. Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Παιδάκι.
1: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Πώς είσαι?
3: Καλά, καλά.
0: Πώς σε λένε?
3: Στέλιο.
0: Από πού τη λένε? Στέλιος και Λίνα.
1: Ναι, είναι δύο.
3: Λίζα.
0: Λίζα. Από πού τηλεφωνείτε, παιδιά?
3: Από τη Λούτρα. Ρέθυμνο.
1: Από το Ρέθυμνο.
0: Το Ρέθυμνο.
1: Τι καιρό κάνεις στην Κρήτη σήμερα?
3: Καλό. Καλό. Να πούμε καλό.
1: Ωραία. Να σας πω, είστε χαρούμενοι που ξεκίνησε το σχολείο?
3: Πολύ.
1: Φουλ, δηλαδή
0: φουλ.
3: Επειδή θα δούμε τους φίλους.
1: Α, και πώς ήταν οι πρώτες μέρες?
2: Κουδούνι.
3: Τέλεια. Απλά πολλά μαθήματα μας βγάζονται.
1: Το λέω, μήπως έρθετε κανένα ανέκδοτο να μας πείτε, ρε παιδιά?
3: Τι?
1: Κανένα ανέκδοτο που ζητάμε.
3: Δεν έχω εγώ.
1: Ναι, παιδιά, αν έχει κάποιος, ρε παιδιά, που παίρνει τηλέφωνο.
2: Πώς έχει, Λίζα?
1: Μάθετε κανένα ανέκδοτο λίγο να μας πείτε.
3: Έχει ανέκδοτο. Δεν έχει.
1: Δεν έχει. Ωραία, ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
3: Πήγα χθες να δω τον Όφη.
1: Α, συγχαρητήρια για τον Όφη, ξέχασα να
2: το πω. 2-0, ε!
1: Ναι, Όφη! Βάλε λίγο το νύμνο του Όφη.
2: Το νύμνο του Όφη.
1: Ωραία, Όφη. Τι περήφανος μας κάνει ο Όφη. Πολλά φιλιά σε όλη την Κρήτη, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Αυτό που έκανε Όφη.
3: Μας λείψατε, είχαμε ξαναπάρει.
1: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γλυκός που είναι.
1: Είσαι πολύ γλυκός, ρε Στέλιο. Στέλιο, θες να ακούσουμε λίγο το. Θέλεις για το τραγούδι σου να ακούσουμε το νύμνο του Όφη?
3: Ναι.
1: Αλήθεια?
4: Ορίστε.
1: Ωραία, ναι. Πάρα πολύ. Το ψάχνει εδώ πέρα ο κύριος Νίκος, θα το βρει. Λοιπόν, Παναγή,
4: δες
1: λίγο ποιος έρχεται.
4: Λοιπόν, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας κύριος. Α! Σήμερα φοράει τη στολή του Όφη. Μα γιατί έτσι, τι γίνεται,
2: ποιος
4: τι
2: είναι
4: συμβαίνει?
2: Ο Χρήστος Κόντης.
4: Έχει και μία μπάλα στα πόδια του, γιατί είναι και μπαλαδόρος και παίζει και μπάλα και κάνει και τρίπλες. Σιγά, και κάνει.
1: Δεν το έχει βρει ακόμα.
4: Ναι, ναι, ναι, το πάω. Μην έχω. Μπορώ να το πάμε και τις 9 έτσι. Δεν έχω θέμα. Πετάει την μπάλα από εδώ, πετάει την μπάλα από εκεί. Γιατί είχε πάει στο γήπεδο, γιατί είχε πάει στο γήπεδο? Γιατί του αρέσει πάρα πολύ να παίζει μπάλα. Και τώρα σκέφτεται που θα χειμωνιάσει και δεν θα μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο, ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κατάλαβε τώρα γιατί θα κρυώνει. Βέβαια μπορεί να ντυθεί και καλά, γιατί
2: είναι υγρασία, δεν το κρύο.
4: Είναι...
5: Σφαίρα 944.gr.
6: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία πρωτοβουλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
13: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένα σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας, μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
17: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
18: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
17: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
19: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
17: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
19: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινά.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Να δω

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
2: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
3: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
4: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
3: Πρωινό

0: Σαββίδης είναι έτοιμος με το ελικόπτερο πάνω από το νομό Αττικής να μας πει τα νέα για, για την κίνηση στους δρόμους της Αθηνάς. Να θυμάστε ότι έχουμε το Οπερά εδώ μαζί μας, παιδιά, που έχει φτιάξει το καινούργιο αυτό γλυκό, το μπρούκι που έχει γίνει viral και το επόμενο διάστημα θα μιλάνε όλοι γι' αυτό. Ένα τεράστιο μπισκότο που είναι ουσιαστικά σαν μια μικρή τούρτα που έχει γεύση brownies και cookies. Δηλαδή, εντάξει, είναι φανταστικό, το φάγαμε εδώ. Είναι μέσα σε ένα. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Κάθε μέρα δίνουμε ένα μπρούκι για να πάτε στην παρέα σας, στην οικογένειά σας. Αν στείλετε μήνυμα στο 6936 101022 και γράψετε το Οπερά και ονοματεπώνυμο, ένα μπρούκι κάθε βράδυ. Να πάτε να το φάτε, να το φάτε την επόμενη μέρα το πρωί, θα ξετρελαθείτε. Αυτό είναι το ζαχαροπλαστείο Οπερά. Ίσως το ζαχαροπλαστείο με Μισελέν, αν υπήρχε για να δίνουν στα αγγλικά. Είναι εκεί η ομάδα, η παρέα που το καλοκαίρι σάρωσε με τα αγγλικά τα viral, σαρώνει με τα αγγλικά που φτιάχνει και τα παγωτά που έφτιαξε. Και τώρα μπαίνει στο φθινόπωρο για να πιείτε και το καφεδάκι σας πρωί-πρωί, να σταματήσετε εκεί η Ελευθερία Βενιζέλου 150 στην Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου που έχει τεράστιο πάρκινγκ και μπορείτε να φάτε και ένα καταπληκτικό πρωινό. Είναι γενικά, πρέπει να πάτε. Είναι πώς έλεγαν παλιά εκείνο, Διογένης Παλάς.
1: Πρέπει να πας.
0: Όπερα Παλάς. Πρέπει να πας. Α, κάπως έτσι είναι για να ζήσεις, για να καταλάβεις για ποιο λόγο μιλάμε με αυτά τα λόγια για αυτό το ζαχαροπλαστείο.
2: Λοιπόν, και φυσικά να σας πω ότι αν χάλεσαι το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το γραφείο ή το σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.
3: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
2: Γεια σου Varadis.
3: Μερό φτουχή. Αγκαφατού. Ας το δω μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα.
2: Καλημέρα, Βαλάντη.
0: Πες μας πρώτα την κίνηση και μετά λέγε
5: τι θες. Θα σε πω εγώ πρώτα την κίνηση, μετά σε πω εγώ τι θέλω, γιατί θα έρθω από εκεί για να πληρωθώ, γιατί δεν μου βάζω τα λεφτά, έτσι μήνα η μάζη και ο πολίτης θα έρθω εγώ να τα πάρω.
0: Γιατί δεν σε πληρώνει.
5: Με βάλανε και έκανα κάτι κατασκευές εκεί στο στούντιο, έφερα ένα παράθυρο από ένα τέτοιο από τα McDonald's και σε τράω. Αυτά είναι αυτά και που πες το drive-in. Και θα και το έβαλα ωραία.
1: Αυτό είναι inside αστείο.
0: Λίγο πιο μεγάλο παράθυρο.
5: Δεν βρήκα. Από πλοίο φινιστρίν δεν βρήκα. Δεν πρόλαβε να τα παιδιά να πούνε να το βγάλουν, να ξαναπούν. Κατάλαβε τι είχαν πρόβλημα. Θα σε πω τι κίνηση γίνεται χαμό σήμερα. Έτσι, εθνικιά εδώ πανικό. Έτσι, όλο το κομμάτι από Περιστέρι μέχρι Νέα Ιωνία και Φιλαδέρφια. Έχει πολλή κίνηση και στην Αττική Οδό από Αχαρνές μέχρι Μαρούσι Τίνκα όμω. Έτσι, πυγμένα, κολλημένα. Έχει από το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόπυργο. Έχει πολλή κίνηση όμω την παραλιακά. Γι' αυτό ήθελα να σα μιλήσω πιο πολύ. Έχει από τον Πειραιά να πούμε μέχρι εκεί τι τροφούλε τη γη εκεί πέρα στα τέτοια να μα αφάλιδα. Και από το, πού να σε πω, Απατιάνι, από το Ελληνικό, Sport Park, ναι. Έτσι φτάνει μέχρι το εκεί στις τροφούλες του Φαλήρου, είναι πυγμένο όλο αυτό το ρεύμα.
1: Πολύ κίνηση, μην τρέχετε καλά. Δηλαδή, Βαλάντη, συγγνώμη, εκείνος που είναι εδώ απ' έξω στη Σκαλωσιά, δικό σου είναι.
5: Αυτός είναι Αλμάντο, είναι.
6: Νικό, ποτέ δεν πάρω άδεια. Τώρα γύρισες από διακοπές. Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: αναφορές, παιδιά, πραγματικά, γιατί σήμερα έχουμε και το πάρτι που θέλουμε να ακούσετε πολύ μουσική. Οπότε τις λέμε λίγο πιο γρήγορα. Παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε το Βαλμά, αυτό το απίθανο τυρί, αυτή η φέτα που πραγματικά έχει πάρει την καρδιά όλων των ανθρώπων που το γνωρίζουν και που ουσιαστικά τώρα που έρχεται και στην υπόλοιπη χώρα, τώρα έρχεστε κοντά στο αγαπημένο τυρί της Βορείου Ελλάδος εδώ και 60 ολόκληρα χρόνια. Να θυμάστε για το κοφινάκι Βαλμά ότι είναι με 100% κατσικίσιο ελληνικό γάλα. Σας το λέω το κοφινάκι γιατί είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να το δοκιμάσετε αν δεν το έχετε δοκιμάσει. Το κοφινάκι γίνεται μόνο με κατσικίσιο ελληνικό γάλα. Όχι με γελαδινό, έχω λόγο που το λέω. Το κοφινάκι λοιπόν γίνεται μόνο με κατσικίσιο γάλα και όχι με γελαδινό. Και επειδή υπάρχουν διάφορες συζητήσεις που γίνονται τελευταίο καιρό για ότι εκτινάσεται η τιμή στο εγωπρόβιο γάλα λόγω διαφορών της οφλογιάς και της έλλειψης των προβάτων, ακούω διάφορες μαϊμουδιές που γίνονται με τα γελαδινά γάλατα. Προσέχετε όταν λέμε pop, όταν λέμε pop, λέμε pop. Εντάξει, προϊόντα pop. Βαλμάς, 100% εγγύηση ελληνικό γάλα και αυτή είναι η μαγεία του Βαλμά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. 6936 10 10 22, ψάξτε, βρείτε Βαλμά, να είστε σίγουροι πραγματικά και να είστε και χαρούμενοι για τη γεύση που τρώτε. Για το ψυγιάκι που θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, συμβουλή πριν ξεκινήσεις αγορές για το Back to School. Μην πετάξεις την απόδειξή σου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC, που σίγουρα θα πάρεις BIC, δεν υπάρχει περίπτωση, μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της BIC και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις στήλο, ομολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις? Κράτησε την απόδειξή σου, μπες στο bigpavlabacktoschool.gr, ανέβασε την και ολοκλήρωση τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά. bigpavlabacktoschool.gr. Εσύ γράψε ότι έχει σημασία και η BIC μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάσεις.
2: Στη ζωή σημασία έχει μόνο προορισμός, ή μάλλον δεν έχει μόνο προορισμός, αλλά και η διαδρομή που κάνεις για να φτάσεις εκεί. Και όταν η διαδρομή περνάει από τη φύση, θέλεις να την απολαύσεις με άνεση και αξιοπιστία. Στα Lidl θα βρεις τη σειρά Crivit με ρούχα και εξοπλισμό ακόμη και για τις πιο ζόρικες εξορμήσεις σου. Μπουφάν και παντελόνια soft sell, μπλούζες, κολάν, trekking μποτάκια, μπαστούνια πεζοπορία, σακίδια για να είσαι έτοιμος σε κάθε βήμα. Βρες τη δική σου διαδρομή και απόλαυσέ την Lidl γιατί αξίζει.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Αμάν, αμάν.
5: Τα ζώδια της ημέρας είναι εδώ.

0: Καρά που μιλούσε για το Μασονάκι. Και λέγε, μπαίνω σε ένα υπόγειο μαγαζί και βλέπω έναν αδυνατούλη να τραγουδάει Στράτο. Και λέω, αμάν.
1: Έχετε δει και το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που πήγε ο Μαζονάκης και έχει συναντήσει, τον περίμενε ο Καράς με τον Παντελίδη και, ναι, ναι, και τη Μαρινέλα σε ένα τραπέζι και στις έχουν στήσει πάρτι. Ναι.
2: Πεςτε την αγάπη μου.
3: Έλα παιδιά να ξεκινάμε. Είμαστε live στο TikTok. Περιμένω και τον Καλούδη να εμφανιστεί. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο σήμερα. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Παρασκευούλα σήμερα, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο.

0: Ξεκινάω με τους κρυούς. Αποφύγετε τα παιχνίδια κυριαρχίες, ακόμα και αν έχει μεγαλώσει η επιρροή που ασκείτε στο περιβάλλον σας. Σας συμφέρει να δείξετε σεμνότητα και ότι θέλετε να βοηθήσετε. Σας συμφέρει να το κάνετε αυτό. Ενεργήστε με τέτοιο τρόπο ώστε να τελειώσουν το συντομότερο δυνατό κάποιες εκκρεμότητες που έχετε αφήσει.
1: Γεια σου Αναστασία.
0: Καλημέρα και στη Μαριλένα μου.
1: Καλημέρα Ροζέτα. Γεια σου Διαμαντούλα.
0: Ταύρος. Γιώργο, συγκεντρώστε τις δυνάμεις σας σε ό,τι αποδίδει και μην καταναλώνεστε σε άχρηστα πράγματα. Στο λέω μέρες. Δεν είναι κακό να ζητήσετε συμβουλές εκεί που χρειάζεται. Η αποκάλυψη μυστικών θα οδηγεί σε συγκρούσεις. Γι' αυτό καλύτερα είναι να τα διαφυλάξετε αυτά τα μυστικά. Για μην έχετε συγκρούσεις. Γεια σου Μουτράκη, γεια σου Βάσο, πέρα.
1: Γεια σου Αλένιτσα, γεια σου Τόνια.
0: Καλημέρα και στη Λένα. Συνεχίζω με διδυμάκια. Γεια σου ρε Θάνο.

0: έδωσε χέρι να με δεις.
1: Θα έδειχνες το φεγγάρι.
0: Και είναι στην προγή.
2: Θέλω να βρεις το Παναγίδη μας κλείνει την πόρτα αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε τα διδυμάκια.
1: Θέλει να μιλήσεις στο τηλέφωνο και μάλλον τον ενοχλείς.
2: Ναι. Η ερωτική σε ζωή αρχίζει να παρουσιάζει ενδιαφέρον. Αλλά όπως και να έχει αυτή την περίοδο, προτεραιότητα έχουν οι ανάγκες και όχι οι επιθυμίες σας. Αποφύγετε κάθε είδους συζήτηση που μπορεί να φέρει κάποιον σε δύσκολη θέση.
1: Γεια σου Βασίλη.

0: Νάνση.
1: Εγώ.
0: Για κούνα το είναι πράσινο.
1: Ναι. Περνάω στους καρκίνους. Έχει σημασία να απαλλαγείτε από παράγοντες που σας προκαλούν στρες, οπότε ξεκινήστε επαναστατώντας απέναντι στην καταναλωτική σας μανία που αδειάζει την τσέπη σας. Σταματήστε τα ψώνια λοιπόν. Μην επιτρέπετε να μονοπολούν το χρόνο και τη ζωή σας τα επαγγελματικά σας θέματα. Έχετε και άλλα πράγματα να ασχοληθείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, για ελάτε.
0: Γεια σου Αθηνά.
1: Νίκος Καλούδης, Νάνης Αντωνίου στο TikTok, έτσι για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας live. Γεια σου Κρίς.
2: Δεν θα αντέξω να ακούσω μια συγγνώμη.
1: Γεια σου Λεπίδα.
2: Απ' τα χείλη σου αχάριστη ακόμη.
1: Γεια σου Γεωργία.
2: Τα πράγματα μου.
1: Γεια σου Σενή.
2: Θα μαζέψω και θα φύγω.
0: Γεια σου Γογό και Αντωνία.
1: Γεια σου Πέτρο.
2: Μαζί σου.
0: Νάνση, ωραίο αυτό που φοράς. Τι φόρεμα είναι αυτό?

0: αλλάζει όταν κάποιος δεν με λογαριάζει. Και συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Περνάει και ο κύριος από πίσω μου, καθαρίζει όπως βλέπετε. Αυτό θα μπορούσε να είναι και βίντεο κλιπ. Που να ξέρει ο Χριστιανός ότι αυτή τη στιγμή παίζει live στο TikTok. Yeah.
1: Δεν θα αντέξω να ζήσω κι άλλα.
0: Λιοντάρια. Για να αποδείξετε ότι διαθέτετε τέχνη και τεχνική, τώρα που θα σας δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες, κάντε τις προσφορές σας να φαίνονται πιο ελκυστικές. Είναι πολύ πιθανό σε μια συζήτηση να αντιμετωπίσετε κριτική που θα σας στενοχωρήσει.

0: αφενάκια μου. Να πω μια καλημέρα στη Μαγδούλα. Δείξτε ενωτερότητα και μην κολλάτε σε ευτελή πράγματα. Οι σωστές διασυνδέσεις θα έχουν για σας ενδιαφέρουσες επαγγελματικές προοπτικές. Ασχοληθείτε πιο εντατικά με θέματα που σας αρέσουν και σας φτιάχνουν το κέφι. Καλημέρα στη Φραγκφούρτη. Γεια σου Τακούνι. Ζυγός. Δραστηριοποιηθείτε για να βρείτε άτομα να σας στηρίξουν στις αποφάσεις σας. Τώρα είναι η ώρα να αξιοποιήσετε κάποια ταλέντα που κρατούσατε κρυμμένα. Κυνηγήστε αποτελεσματικά και μεθοδικά τους στόχους σας για να γίνουν πιο γρήγορα.
1: Ένα κάτι, δυο κουβέντες με βγάλεα. Ανταλλάσσουμε και ύστερα.
2: Γεια σου.

0: ευχαριστώ.
1: Γεια σου Αντιγόνη.
2: Και στη ζωή μου μείνε.
0: Περνάω στους Σκορπιούς. Για να δω τι λέει το ζωδιάκι μου.
1: Τι λέει?
0: Λέει, σε απόλυτη αρμονία θα βρίσκονται αυτό το μήνα η λογική και το συνέστημα, μια και θα έχετε αυτοπιθαρχία, τολμήστε αλλαγές σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο για να κάνετε μια νέα αρχή. Μου το λένε συνέχεια αυτό για νέα αρχή.
1: Να κάνετε.
0: Θέλω να ρωτήσω τα κορίτσια αν τους αρέσει αυτό που πήρα χθες από Ζεράρ για μια βόλτα στην Κηφισιά.
1: Γεια σου Βική.
2: Αγάπη μου, παράνομη μοίρα. Πάμε βόλτα στο όνειρου το Σεργιάννη.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτα. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
6: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτα στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα.
7: Και ποιος ξέρει.
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες.
8: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 2751-066-500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την TUVELAS σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
10: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. Η 20ετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέροντα τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
13: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε το χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Decastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
14: Με τα ψαράκια. Αστείλω γλυκοφιλική στη Ρανιά την Κωστάκη. Μην προσκολάστε στο παρελθόν, αλλά βρείτε θάρρος να ενεργήσετε με πρωτοτυπία. Κάτι πολύ ενδιαφέρον θα αρχίσει να αναπτύσσετε συναισθηματικά στη ζωή σας, εσείς που είστε δέσμευτοι. Πρέπει πρώτα να ηρεμήσετε για να τακτοποιήσετε χωρίς άγχος τις υποχρεώσεις σας. Και νομίζω ότι θα φύγουμε τώρα για break, γιατί ο Γρηγόρης μου είπε να κάνω γρήγορα σήμερα. Κάθε μέρα μου το λέει δηλαδή.
15: Ψάχνω να βρω την ποιήση, μισό λεπτό πρέπει να το διαβάσω. Πρόβλημα δημιούργησες στο αστεροσκοπείο. Γιατί έναν ήλιο ξέρανε και εδώ θέλουνε δύο. Δεν έχω βρει το.
14: Κλάρα μου, αγόρι μου, Δημήτρης Μπουμπουλίνης, παιδιά. Το καλύτερο παιδί του κόσμου. Λοιπόν, θα φύγουμε για break.
15: Σε να περιμένω.
14: Φεύγουμε για break και πολύ σύντομα κοντά σας.
16: Πάμε σε break και φάμαστε.
17: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
18: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!

0: και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esonego.gr. ES One Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: 14 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα. Σε μια όμορφη πραγματικά Παρασκευή. Να είσαι με το τρίμερο, ακούσατε καθόλου τον καιρό τι θα κάνει?
1: Εσύ άκουσες?
2: Τίποτα, καλοκαίρι θα είναι, ρε. Τι θα
0: κάνει? Άκουσε, Σάκη.
3: Θα έχει λίγο δροσιά.
0: Σάκη, άκουσε.
1: Εσύ άκουσε.
0: Γιατί δεν ακούτε κανένα σας?
2: Γιατί είχα πάει τουαλέτα προς νερού μου.
1: Γιώργο.
0: Γιατί δεν ακούτε κανένα.
3: Έκανα κάκα.
1: Εδώ έκανα έμετο.
0: Νίκο, βάλει με το Σάκη, σε παρακαλώ.
4: Δεν το ακούσατε.
0: Δεν άκουσε κανεί τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο.
2: Είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
3: Έλα.
2: Απαράδεκτο.
3: Έλα και θέλετε να λέγεστε δημοσιογράφοι.
0: Και ετοιμαστείτε για δίλημα ζωή. Λέει, έχει βρει κάτι ο Παναγής εδώ πέρα που του στείλανε που είναι.
3: Σοκαριστική.
2: Τρεις σελίδες είναι. Εγώ θα σα κάνω το.
3: Ζουμέ. Δεν αντέχω. Δεν αντέχω άλλο πόνο.
2: Ναι.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 18 Σεπτεμβρίου, σήμερα Παρασκευή. Και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού και για τις επόμενες ώρες, αλλά και για τις επόμενες ημέρες στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία το μεσημέρι κοντά, θα έλεγα, στους 29 με 30 βαθμούς. Ενώ και το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει πολύ ομαλά με ηλιοφάνεια, εκτός από τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής, όπου κάποια συννεφιά πρόσκαιρα θα πυκνώσει λίγο περισσότερο και να ανοίξει ο καιρός από εκεί και μετέπειτα από το μεσημέρι της Κυριακής λοιπόν. Η άνεμη του Σαββατοκύριακο θα είναι εξασθενημένη, την Κυριακή λίγο πιο βόρεια στα 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία αύριο Σάββατο στους 30 βαθμούς, την Κυριακή όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες θα έχουμε λίγο περισσότερη ζέστη, δεν αποκλείεται να αγγίξει η θερμοκρασία και τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου τώρα. Από τις 21 και κυρίως από τις 22 Σεπτεμβρίου, από την Τρίτη, προβλέπεται κάποια αλλαγή του καιρού με κάποιες όμως παροδικές βροχές. Θα έχουμε λίγο πιο ενισχυμένο τον βοριά και η θερμοκρασία κυρίως από την Τρίτη, επαναλαμβάνω, 22 Σεπτεμβρίου, θα σημειώσει σταδιακή πτώση. Φυσικά θα έχουμε λεπτομέρειες και από Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
2: Μάλιστα.
1: Μπορείτε.
2: Εμένα ήδη μου έσκασε πρόταση το Σάββατο να πάω νεροτσουλήθρες.
3: Α, ωραία.
2: Ναι,
3: ωραία,
2: θα, ωραία. Και θα πάω. Πολύ
3: διάρκεια πρόσεξε μην έχεις.
2: Σταμάτα.
3: Και γίνεις τρίλος.
2: Καέλα, σταμάτα. Κόφτο.
3: Μα δεν την είδες την άλλη που πήγε στους αγώνες.
2: Ναι, την είδα.
3: Γιατί έπαθε διάρκεια.
1: Τι έγινε,
2: ρε παιδί,
1: δεν μου είπατε.
2: Μα να σου πω κάτι, πάτε και πλακώνεστε στις πρωτεΐνες και σε αυτά και σας πάει τσίρδιμπι.
3: Συνέχισε όμως αυτή, λέει, θα με αποθεώσουν μετά γιατί συνέχισε την προσπάθειά μου. Δεν την αποθεώσαν όμως, έγινε.
2: Την γλυκούλα, έγινε ρόμπα παγκόσμια. Έγινε χαμός. Ναι. Έγινε χαμός.
4: Πώς γίνεται λοιπόν, να το δούμε κι εμείς αυτό?
2: Είναι viral το βίντεο. Λοιπόν, ο χορηγός μας εδώ στην εκπομπή μας είναι η Στίχημαν. Παιδιά, η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο ΦΥ. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν χθες το βράδυ, έγινε παιδιά, είχα πάει και εγώ εκεί πέρα. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, παιδιά, μπορείτε να πάτε. Είναι καταπληκτικό. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο, όπως το λέω, Λίβιο, και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Υπέροχο.
2: Τέλειο, τέλειο.
3: Στο Λίδι.
1: Λοιπόν, καλοκαίρι τέλος, διακοπές τέλος, ξυπνητήρια, σχολεία, δουλειά, φροντιστήρια, πανεπιστήμιο, ξανά στους δρόμους, back to reality. Αλλά αφού δεν είμαστε τόσο πολύ στο δρόμο, ας είμαστε τουλάχιστον με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 ως 28 Σεπτέμβρη, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
2: Μάλιστα. Νίκο, έβγαλε καινούργιο τραγουδί κι άμος.
4: Αποκλειστικό το.
3: Ένα ιταλικό, ναι, το key.
2: Α, δεν έχει, δεν έχει βγει ακόμα. Α, το έχουμε εμείς τη Δευτέρα εδώ. Ανοιχτή ακρόαση λέγεται. Άρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου εδώ θα τα ακούσετε πρώτη το νέο τραγούδι του Πάνου Κιάμου. Έτσι, να ξέρετε, να είστε συντονισμένοι. Πάμε για δίλημα ζωής.

0: ζωής, Γρηγόρη. Σκούντα τον εμόρι Νάνση.
1: Στον αρπαιδί μου.
2: Ας τον αρπαιδί.
0: Λοιπόν, το δίλημα, παιδιά, σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέξη. Πού να σας, τι να σας πρωτοπώ τώρα στις τρεις σελίδες εδώ πέρα που έχει στείλει ο Αλέξης. Λοιπόν, παιδιά, είχε πάει η κοπέλα του Αλέξη. Είναι 4 χρόνια μαζί.
3: Σαν καμία κουτσομπόλα, τα λες. Είχε πάει η κοπέλα του
0: Αλέξη. Ναι. Ακούστε τώρα. Όχι, όχι, ζει ένα δράμα το παλικάρι και όντως είναι δράμα αυτό που ζει τώρα. Δεν υπάρχει, είναι σοβαρό. Η κοπέλα του Αλέξη είχε πάει για σεζόν στα Χανιά.
3: Τούτα φόρεσε, α το πω.
0: Είχε πάει για σεζόν στα Χανιά.
1: Τούτα φόρεσε.
2: Έλα τώρα με αυτές τις σεζόν τώρα.
0: Είναι λέει 4 χρόνια μαζί, είναι λέει 32 χρονών τώρα. Δεν σας κρύβω λέει παιδιά ότι το πηγαίναμε λέει σοβαρά. Εγώ λέει επαγγελματικά.
2: Έλα τώρα με αυτές τις σεζόν τώρα.
0: Είναι λέει 4 χρόνια μαζί, είναι λέει 32 χρονών τώρα. Δεν σας κρύβω λέει παιδιά ότι το πηγαίναμε λέει σοβαρά.

0: πιο λογική αντίδραση.
1: Εγώ λέει έχω τρελαθεί. Εννοείται, λέει, ότι τσακώθηκα και χώρισα με την άλλη. Έτσι κι αλλιώς εκείνη με χώρισε γιατί έχει σχέση με τον αδελφό μου. Εγώ, λέει, με τον αδελφό μου του έριξα τα εξαμάξει, τον πινελίκωσα, τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα.
0: Παιδιά, δεν έγινε οριακά. Τώρα αυτό. Χρόνια παίζανε αυτοί μεταξύ τους.
1: Όχι, δεν είχα λέει καταλάβει τίποτα. Και πλέον θεωρώ, γράφει, γιατί μου το είπε και εκείνο, ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει θα μου το έλεγαν. Μου είπαν ότι ήρθαν πιο κοντά στο καλοκαίρι που ήταν μαζί σεζόν και εκεί έγινε το.
2: Ας απομακρυνθώ, τι είναι αυτά που λένε.
1: Ναι. Εγώ λέει το θέμα είναι ότι έχω βριστεί πάρα πολύ άσχημα με τον αδελφό μου. Έχω σηκωθεί και έχω φύγει από το σπίτι γιατί μέναμε στο ίδιο σπίτι με τους γονείς. Οι γονείς είναι στη μέση, προσπαθούν να μας τα βρουν. Είναι, λέει, σε έξαλλη κατάσταση. Ναι, είναι 26 αυτός, 26 ο αδελφός, 32 ο μεγάλος. Οι γονείς, λέει, είναι στη μέση. Σας παρακαλώ, είστε αδέλφια για μια γυναίκα. Δεν διαλύονται οικογένειες. Τι είναι αυτά που κάνετε, είναι σε παράκρουση οι γονείς μας. Εγώ δεν θέλω ούτε να τον ξαναδώ στα μάτια μου. Αυτή δεν με νοιάζει καθόλου. Έχει φάει χ για μένα. Είναι ελεηνή και τρισάθλια.
0: Άρα και οι δύο έχουν φάει χ. Ποιο είναι το δίλημά του?
2: Αυτή είναι Ελένα.
1: Όχι, αυτή, ο αδελφός με την κοπέλα έχουν σχέση.
0: Ναι, ποιο είναι το δίλημά? Έχει φάει χ και.
1: Τι να κάνω,
0: και...
1: πώς να το διαχειριστώ με τους γονείς μου, με τον αδελφό μου. Καλά, λέει. Μην σας πω πώς μου τη λέει την κοπέλα. Δεν λέγεται.
2: Ναι. Είναι περίεργος. Πώς?
1: Ή παλιό μπιπ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αλλά πώς, τι θα κάνω με την οικογένειά μου.
0: Εμείς τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Και γιατί φταίει παλιό μπιπ και δεν φταίει ο αδερφός?
2: Εγώ θα τη στηρίξω αυτήν.
1: Δεν είπε ότι φταίει παλιό μπιπ και δεν φταίει. Απλά αυτή δεν τον νοιάζει. Ήτανε μια επόμενα 4 χρόνια, γεια σας.
0: Ο αδερφός σου σε πονάει.
1: Αυτό. Δεν θέλω, λέει, να τον δω στα μάτια μου. Τον συχαίνομαι, γράφει συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα. Συνεχίζει και έχει. Θεωρώ, λέει, ο αδερφός αυτό... συνεχίζει και έχει σχέση με την κοπέλα.
1: Ναι, συνεχίζει.
3: Α, τον αλήτη.
0: Παιδιά ερωτεύτηκαν, τι να πω.
2: Ναι.
0: Ας τον δεχτεί.
2: Και τι, περιμένει να τρώνε τις Κυριακές μαζί?
0: Ναι. Τι να κάνουνε, γιουβέτσι, γιουβέτσι.
2: Κοκκινιστό.
1: Τι λες τώρα και εσύ?
0: Τι να κάνεις?
2: Δεν γίνεται. Δεν
1: τα καλά.
0: Θες να μαλώσεις?
1: Παιδιά, πιο ελληνό πράγμα τώρα από αυτό που έκανε ο τριμάλακας ο αδερφός.
2: Κάτσε, πριν καταδικάσουμε. Μην μιλάς έτσι για το μαλλό.
0: Γιώργο, κάνε μια ερώτηση.
3: Στον πόλεμο και στον έρωτα επιτρέπονται τα πάντα?
1: Όχι, βέβαια.
3: Τι όχι, αφού κάποιος το έχει πει αυτό?
1: Όχι, δεν επιτρέπεται.
3: Μα το έχει πει κάποιος.
0: Άλλες εποχές.
1: Σε κανένα επίπεδο τη ζωή.
3: Μα το είπε κάποιο.
1: Δεν επιτρέπονται.
0: Σε κάποιες χώρες, άμα πεθάνει ο αδερφός, την παίρνει ο άλλος αδερφός.
3: Σωστά.
0: Τη γυναίκα.
4: Γερόντα λίγο τον Αλμάντο, τι έχει να πει για αυτή την άποψη? Εγώ συγχωρήσω.
3: Αλμάντο, τι θα πει? Θα πει, θα σου βρει κανένα τραγούδι του Παντελίδη. Εσύ δεν έχει αδερφό.
1: Παιδιά, θα σα πω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που έκανε ο Αλέξης. Αλλά δεν μπορώ και να του πω ξαναβρέσει με τον αδερφό.
4: Να ρωτήσει λίγο τον Αλμάντο να
3: μιλήσει. Αυτό είναι.
2: Έλα, τι κάνει?
3: Καλημέρα, τι γίνεται?
2: Καλά, δόξα τω
3: Θεώ.
2: Να σου πω, κάτι πίνεις εσύ? Έχεις κανένα αυγενικό?
3: Α, ναι, τώρα μάλιστα, τώρα είμαι φουλ.
2: Κάτσε να σου πω το θέμα που με απασχολεί. Θέλω τη βοήθειά σου, τη γνώμη σου. Λοιπόν, είναι ένας τύπος τώρα, ο οποίος τα είχε με μια κοπέλα, έτσι, είχαν σχέση. Αυτή πήγε να δουλέψει σε ένα νησί το καλοκαίρι. Σεζόν λέγεται αυτό, σεζόν. Και πήγε και ο αδερφός αυτού του τύπου να δουλέψει μαζί της και τα φτιάξανε.
3: Λες τώρα σοβαρά?
2: Αλήθεια, σοβαρά, στο σταυρό που σου κάνω.
3: Όχι σοβαρά, μιλάς.
2: Σοβαρά, λέω, έγινε αυτό το πράγμα. Και λέει ο άλλος τώρα που τα είχε μαζί της. Τι να κάνει, λέει, δεν θέλει ούτε να μιλήσει τον αδερφό του. Καλά, αυτή την έχει διαγράψει. Ναι. Και είναι σε δύσκολη θέση. Τι να κάνει, να ξαναμιλήσει με τον αδερφό του? Εσύ τι λες?
0: Οι γονείς έχουν φρικάρει.
3: Μίσο, μόνο.
2: Παρακαλώ. Έλα, πες μου.
3: Ωραία, για παρατασούλα. Τι πιστεύεις, πώς αισθάνεται ο φίλος σου γι' αυτό?
2: Άσε με μένα.
3: Δηλαδή, πώς σου το παρουσιάζει, πώς τον νιώθει?
2: Όχι, δεν θέλει να ξαναμιλήσει τον αδερφό του, ρε παιδί μου αυτός. Αλλά η οικογένειά του λέει ότι δεν γίνεται. Λέει, είστε αδέρφια, πρέπει να τα βρείτε. Τσακωνόμαστε εδώ.
4: Και πες κάτι, ρε Αρμάντο.
3: Κοίτα. Η άποψή μου είναι ότι μερικές φορές οι οικογένειες πιέζουν για συμφιλίωση απλά επειδή νιώθουν άβολα με τη σύγκρουση καθ' αυτή.
0: Τι μας είπε, κάτι καινούριο?
3: Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα υγιές να πιέζεις δύο ανθρώπους να τα δουν αν δεν αισθάνονται ασφαλείς ή αν δεν έχει αλλάξει τίποτα στη δυναμική.
1: Πες του, Γιώργο.
3: Κάποιες φορές το να κρατήσεις έναν υγιή χωρισμό, δηλαδή να κρατήσεις τα όρια σου μακριά, μπορεί να είναι πιο υγιές από το να πιεστείς να συμφιλιοθείς έτσι χωρίς λόγο.
2: Ωραία το είπες, ρε φίλε. Τώρα μου έκοψες τη
1: φορά. Ρώτα όμως, άμα είναι με τον αδελφό σου.
3: Ναι, εντάξει, το ακούω. Απλά εδώ μιλάμε για όρια.
2: Τι έχεις πάει, τι λύσεις?
3: Αν θα ξαναμιλήσεις. Όχι, τίποτα. Αν θα ξαναμιλήσεις με τον αδερφό σου, αυτό εξαρτάται από το αν υπάρχει σεβασμός και η ειλικρινής διάθεση.

0: Και από τις δύο πλευρές. Αν όχι,
1: ναι,
0: το να κρατήσει τα όρια σου είμαι.
1: Μα και μεθυσμένος είναι.
0: Σεβαστό.
1: Είναι σεβαστό, ναι. Σίγουρα δεν έχει πει τίποτα,
0: Όχι, ρε, εντάξει.
2: Απλά
0: σκέφτομαι.
1: Α, σκέφτεσαι.
3: Α, λοιπόν, εντάξει, Αρμάντο, μου σε ευχαριστούμε.
1: Να βγάλουμε και μια γραμμή.
2: Αλμάδος ή Αρμάδος, πώς λέγεται.
1: Αλμάντο.
2: Αλμάντο, Χωσέ Μαρία, άσε μας.
1: Κόλαλο, ένα και έρχομαι εγώ μετά. Για πάμε να βγάλουμε για μια τηλεφωνική γραμμή. 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31.
3: Ασκητής μεγάλος, το λέω.
1: Ε, Γιώργο, σταμάτα.
2: Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, για πείτε τώρα, τι θα γίνει.
1: Τηλεφωνική θέλω.
3: Ένα AI πληρώσαμε να πάρουμε και μας βγήκε.
2: Ντάγκλας. Αρμάδο Ντάγκλας.
3: Πρέπει να το λέμε Κέρκ.
4: Η άποψή σας ποια ήταν τελικά, γιατί πέτυχε μου εγώ δεν είμαι σε
3: Αρμάδο. Είπε να κρατήσει αποστάσεις ο άλλος και ας λέει ότι θέλει οικογένεια, γιατί μπορεί να είναι υγιές, πιο υγιές να κρατήσει την απόσταση.
2: Πρέπει, και εγώ το πιστεύω.
1: Προφανώς.
3: Τι να το εξηγήσω τώρα εγώ για την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια. Δεν βγάζουμε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε.
5: Συγγνώμη, εγώ μιλάω.
1: Ναι,
3: όχι,
1: εσείς.
3: Ο Αλμάντο.
5: Θα τρελαθώ.
1: Πώς σε λένε?
5: Γεωργία.
2: Γεια σου, Γεωργία, τρελιά, Γεωργία.
1: Πρώτη φορά μιλάμε.
5: Πρώτη φορά μιλάμε και πήρα για συγκεκριμένο. Τώρα δεν ξέρω αν παίζετε κάποιο παιχνίδι. Εγώ έτσι άκουσα ότι θέλετε γραμμή και πήρα.
3: Καλά έκανες.
4: Για το, λοιπόν, για το δίλημα ζωής.
2: Για το δίλημα είχαμε απορία, Γιώργη.
5: Αχ, κρίμα.
3: Γιατί?
2: Τι κρίμα που είχα για το κέρατο.
3: Λοιπόν, άκου.
5: Όχι ρε παιδιά, να σας πω εγώ γιατί πήρα και μετά να πούμε για το δίλημα.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, εγώ έμενα πάνω δολοφόνια στην Τσεχία και σας άκουγα κάθε πρωί.
6: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
7: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
11: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πόρτο Χέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλη. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
17: Έτοιμος για αύριο!
16: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
20: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.

0: IKEA. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή

0: για εκείνον και μόνο για εκείνον. Για όλους εσάς που τον αγαπήσατε και που τον αγαπάτε και που τα τραγούδια του θα μας συντροφεύουν πάντα. Όλοι έχουμε ταυτιστεί κάποια στιγμή της ζωής μας με κάτι.
1: Είτε έχεις χωρίσει, είτε έχεις αγαπήσει, είτε έχεις καψουρευτεί. Βέβαια.
0: Αυτό είναι και το μεγαλείο των καλλιτεχνών που αγαπήθηκαν τόσο πολύ.
1: Και αλήθεια είναι ότι έμαθα μία ιστορία για αυτό το τραγούδι πρώτη φορά στη ζωή μου την άκουσα. Προσέξτε τους στίχους και θα καταλάβετε.

0: Δυναμώστε το, είμαστε εδώ.
1: Θέλουμε
0: εδώ
1: και τα μηνύματά σας. Instagram Παναγής Τζορτζάτος, Nancy79, Γιώργος Βιλιανός.
0: Τελεία Αντωνίου, το αλλάξαμε εδώ.
1: Συγγνώμη.
2: Μέσα στο φως, το ξέρα.
1: Ναι, Νάνση, αλλά καριέρα με τον Nancy79 έκανες.

0: Τραγουδάτε, τραγουδάμε και τα δάκρυα τρέχουν. Καλό ταξίδι στο φως, γράφει και η φίλη Έμι.
1: Σας έχω λέει στα ακουστικά μου, πάω τα παιδιά στο πάρκο και τραγουδάω μόνοι μου στο δρόμο.

0: πρόβλημα δεν θα ηρεμήσω, λέει, μέχρι να πληρώσουν αυτοί που φταίνε για το χαμό του Μαζονάκη. Αν λέει, και θεωρώ ότι ο Γιώργος δεν θα το ήθελε αυτό, δεν θα ήθελε το κακό του, τόσο καλή ψυχή είχε.
1: Αλήθεια, ήταν το πιο ελεύθερο πνεύμα και πάντα έλεγε αυτός ήταν και ο κανόνας του. Κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι πιστεύεις, μην το κάνεις μόνο και μόνο για να το κάνεις, γιατί αυτό έκανε. Αυτός δεν έκανε ποτέ τίποτα μόνο για να το κάνει, το γιατί το γούσταρε, άρα μην ενοχλείς τους άλλους.

0: Καλημέρα και στο Μάριο που μας ακούει από τη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, λέει, με το ζόρι κρατιέμαι.
1: Να πούμε, πάμε σε διαφημίσεις, δυστυχώς, όπως πάντα, σε όλα τα πάρτι. Θα το βάλουμε, με αυτό θα πούμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο, παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε και Ανδριόπουλο που και σήμερα θα δώσει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια οικογένεια. Όλο αυτό που κάνει ο Ανδριόπουλος τόσο καιρό, και θα το λέω μέχρι πραγματικά την τελευταία μέρα σε αυτή την εκπομπή, που πάντα ο Ανδριόπουλος κάθε μέρα σε μια οικογένεια δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα και τους βοηθάει τόσο πολύ οικονομικά. Ανδριόπουλος σε όλη την. Γιώργο, πάρε το λίγο να μιλάει από πάνω από τον Γιώργο. Αν το μόλις τελειώσει, να το βάλουμε. Λοιπόν, Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτά είναι τα μαγαζιά στον Ανδριόπουλο. Να θυμάστε, με κάρτα επιβράβευσης θα έχετε πάρα πολλά συν. Οπότε ζητήστε την να πάτε στον Ανδριόπουλο και με αγορές των 30 ευρώ με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, ήρθε και φέτος να σας πάρει την καρδιά και να σας ευχαριστήσει, γιατί και μέσα στο καλοκαίρι τον ανεβάσετε τόσο ψηλά στην πρώτη θέση εκεί στις αγορές των κρεάτων και τον έχετε αγαπήσει τόσο πολύ. 69-36-10-10-22, στείλτε μήνυμα τώρα για να γίνει κλήρωση σε λίγο.
2: Καλή αρχίζουν φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμεινο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. Day My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή, και σούπερ παροχές, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθει περισσότερα για το Day My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.
3: Λοιπόν, και να σου πω ότι η Μπίκ είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης. Αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Μπίκ μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο. Μπες και εσύ στο www.bigpavlabacktoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και γράψε ό,τι έχει σημασία.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Παναγή μου, μην ξεχνάτε για την Effort Design, παιδιά. 30 ευρώ μου κλήρωση, 2.000 ευρώ δώρο επιταγή για αυτή την εταιρεία, τη φοβερή που φτιάχνει ό,τι θέλετε, από καρέκλες, κρεβάτια, στο
4: τράπεζα,
1: καναπέδες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι A4 Design που ουσιαστικά ό,τι τις δείξετε σας το φτιάχνει handmade. Το κάνει μόνοι τους τα παιδιά εκεί πέρα, έχουν τα μαστόρια και κάνουν φανταστικές δουλειές. Δεν υπάρχει showroom, μοναδικό πράγμα στην Ελλάδα η A4 Design. Πάτε από εκεί, συνεννοήστε τι θέλετε, πόσα χρήματα διαθέτετε. Βλέπετε ό,τι φωτογραφίες, βίντεο από ταινίες, από αυτά θέλετε, και σας βγάζουν ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Δεν παίζονται τα παιδιά. Μεγάλη τιμή που η A4 Design πραγματικά είναι στην Ελλάδα.
3: Και που είναι στην παρέα μας μεγάλη τιμή. Γιατί δεν υπάρχουν ωραιότερα έπιπλα. Δηλαδή πραγματικά το υπογράφω αυτό.
1: www.a4design.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design.
2: Επιστροφή στα σχολεία.
1: 16-10-10-22 για την κλήρωση για την δωρεπιταγή 2.000 ευρώ που θα γίνει τέλος Οκτώβρη.
0: Τελευταία φορά προσπαθώ να το πάω, σας το λέω.
2: Λοιπόν, επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά. Tacno Fix Patches Pupils and Spots. Είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες μετάση ακμής, με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil. Βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Tacno Fix Patches, για να επιστρέψει την καθημερινή ενότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
1: Τις έχουμε μαζέψει τις αναφορές όλες μαζί για να μην διακόψουμε αυτό το τελευταίο αφιέρωμα που κάνουμε για αυτό το διάστημα, βέβαια, γιατί αυτή η εβδομάδα που ξεκινήσαμε, ενώ ξεκινάμε πάντα με χαρά, ήταν μουδιασμένη αυτή η εβδομάδα σαν εκπομπή, σαν ραδιόφωνο. Έτσι.
5: Σφαίρα 944.gr.
6: Η ώρα είναι 9.30.
7: Προσοχή, ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
8: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
9: Έτοιμος για αύριο!
8: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
10: Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
5: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
10: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
11: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
12: Κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
13: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27 52 0 23 658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
14: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο spot, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
21: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
22: Εξωγήινος! Τι! Πού!
23: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
22: Άστο, το έχω. I speak England very best.
21: Ποιος θα του το πει?
23: You tell him.
22: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
24: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: Γιατί σήμερα αυτό είναι το πάρτι της Παρασκευής, αλλά δεν είναι πάρτι, είναι ένα αφιέρωμα που κάνουμε με όλη μας την καρδιά στον Γιώργο Μαζονάκη. Αφού όλη την εβδομάδα έτσι κλείναμε, δεν κλείσαμε ούτε μια φορά με το περνάγαμε ωραία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μουδιασμένος όλος ο κόσμος, μουδιασμένος όλο, ο καθένας το βιώνει όπως μπορεί και το βιώνει, όπως θέλει και το βιώνει, όπως είχε το Γιώργο Μαζονάκη στο μυαλό.
1: Να πούμε, επειδή μας το στείλατε και σε μήνυμα, ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση.
2: Μας το στείλατε σε μήνυμα, που
1: και το νιώσαμε κιόλα.
0: Μας το στείλατε σε μήνυμα, λέει.
1: Όχι, το εννοώ, το κατάλαβε και ο κόσμος έξω και έχει, μας έχει στείλει μηνύματα, ρε παιδί μου.
0: Μα και εσύ που φτάσεις στον μπαρ με την καρέκλα.
1: Ηρέμησε εσύ που φτάσεις στον μπαρ με την καρέκλα.
3: 4,3 στην Εύβοια.
1: 4,4 στην Ιστιαία. Ήταν στην Εύβοια, ανοιχτά της Ιστιαίας.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα, Γιώργο, και θα τα πω μόνο στο τέλος.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Παναγία, πάρε να πούμε για να χρόνια πολλά σε αυτό το γενέθλιο που μας έχετε στείλει έτσι πάρα πολλά μηνύματα. Έχουμε ξεκινήσει πάλι να παίρνουμε τηλέφωνο για γενέθλια, για χρόνια πολλά. Οπότε να κλείσουμε λίγο και να κλείσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου, έτσι για να βάλουμε ένα φινάλε. Πάρε λίγο το τηλέφωνο μπροστά σου, Παναγία. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet που ήταν εδώ μαζί μας και σας δίνει αυτό το υπέροχο δώρο που θα κληρωθεί 30 Οκτωβρίου. Ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Είναι η Betabet, την εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση ενοικίας ιατρικού εξοπλισμού, οξυγόνου, ιατρικού εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών, νοσοκομιακά κρεβάτια, εμπειρικά αμαξίδια, τα πάντα, τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Η νούμερο 1 εταιρεία, ό,τι χρειαστείτε, 24 ώρες το 24ωρο, ό,τι και να σας συμβεί από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο δύσκολα, είναι αυτή η εταιρεία εκεί, Σαββατοκύριακο, τα πάντα να σας βοηθήσει. Κρατήστε το όνομά της για να τη βρείτε, betabet.gr. Γαλάτσι, Κουρτίου 14, το πρώτο μαγαζί και τα άλλα τρία φυσικά καταστήματα στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στο Αυτό Σταυρό απέναντι. 6936-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Betabet για το smartwatch.
1: Ψάξε δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
2: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League.

0: στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξει υπεύθυνα.
1: Για πάρε Παναγία ένα τηλεφωνάκι λίγο. Να πούμε χρόνια πολλά, πώς λέγεται η κοπέλα που...
2: Είμαι η Χαρούλα και σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
2: Αύριο έχει γενέθλια η κολλητή μου, η αδελφή μου, Δήμητρα.
1: Μάλιστα. Πες πότε χτυπάει, ε.
2: Χτυπάει.
1: Χαμένω στο τηλεφωνικό. Έλα, Δημητρούλα μου.
3: Παρακαλώ.
1: Έλα, Δημητρούλα μου, χρόνια πολλά, κορίτσι μου.
3: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
1: Χρόνια πολλά. Ποιος είναι?
3: Ναι.
1: Έλα, Δημητρούλα, δεν γίνεται να με... Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα με ξεχνάς.
3: Ποιος είναι?
1: Δημητρούλα, θα με... Λοιπόν, άτε, θα κλείσω το τηλέφωνο, δεν πειράζει. Και φέτος το ίδιο πράγμα θα κάνω. Έχεις... πόσους θείους έχεις από μακριά?
4: Σφαίρα 944.gr.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Οι ανάγκες κάθε έργου στο πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένα σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Τζόνι Βόκερ μόνο 17,79.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
11: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Κυριακό.
4: Εγώ μάλλον θα είναι ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Λίγη ξεκούραση, λίγη βόρτα και γενικά χαλάρωση όσο παίρνει,
0: θα
4: γιατί ήταν και μια κουραστική εβδομάδα.
12: Κουράστηκε.
4: Τι εννοώ.
1: Εντάξει, Αρμάντο μου, έγινε.
4: Να, βόλτα. Με τα πόδια.
1: Δεν απαντά σε όλου, μόνο σε μένα. Εγώ σε αγαπώ, Αρμάντο. Αρχίζω να νομίζω ότι είμαι ερωτευμένο μαζί σου, Αρμάντο.
0: Μια μάρη Γρηγόρη με του ερωτέ.
4: Εντάξει. Κοίταξε να δει.
0: Όχι, θέλω να ακούσω.
4: Τι να πω τώρα. Ευχαριστώ.
1: Εσύ αρχίζει να νιώθει.
0: Είμαι ερωτευμένο μαζί σου. Ευχαριστώ.
1: Αρχίζει να νιώθει τίποτα για μένα.
4: Καταλαβαίνω πόσο έντονο μπορεί να είναι αυτό που νιώθεις. Και ακούγεται δύσκολο.
1: Αρχίζει να νιώθεις κάτι για μένα.
4: Σ' ακούσω το λες και νομίζω ότι αυτό που νιώθω τώρα είναι πως το παίρνω σοβαρά.
1: Ξεκινάει.
12: Σε βλέπει σοβαρά,
0: δώσε μου λίγο.
1: Άστο το αγόρι.
0: Δώσε μου λίγο.
1: Άστο το αγόρι.
0: Θέλω να του
1: συνέχισε,
0: πω κάτι.
1: Έχει κάτι να πει. Γεια σου, Αρμάντο, τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Θέλω να του πω κάτι.
4: Χαίρομαι που μπορούμε να αστειευόμαστε έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, αγκαλιέ. Ό,τι καλύτερο, τα λέμε από Δευτέρα.
1: Άντε, μίλα, μίλα.
4: Να σε καλά, Γιώργο.
1: Γεια σου, Αρμάντο.
0: Ποιο είναι ο Γιώργο, είναι ερωτευμένο.
12: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Ρε και εγώ φρίκαρα. Με τον Γιώργο είναι.
1: Ο Γρηγόρης είναι. Ποιο Γιώργο μα έχει τρελάει.
0: Με τον Γιώργο είναι ερωτευμένο.
4: Ίσως έφταιξε το προηγούμενο. Γεια χαρά.
12: Α, σου λέει.
1: Πριν μου μιλάει ο Γιώργο, σου λέει.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σα προστατευμένο από τι βλαβερέ ηλιακέ ακτίνε και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, Luxurious Sun Care Sun Protection Drops με δίκτυο προστασία 50+, τη Intermed, υψηλή προστασία από τι ακτίνε UVB, UVA και το μπλε φω, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθο και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματο. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρί υλικόν ή άρωμα, θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, ραντεβού έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία, ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που από την πρώτη ώρα ήσασταν εδώ πάλι όλοι μαζί και ακόμη περισσότεροι από ό,τι είδαμε και από τα μηνύματά σα και από αυτά που ελέγχει εδώ πέρα ο κύριο Νίκο και άλλοι και άλλοι και άλλοι συνεχώ μπαίνουν στην παρέα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Γιώργου του Μαζονάκη. Ραντεβού τη Δευτέρα, να είσαστε καλά και να θυμάστε κάτι.
0: Το νου σα!
13: Για να έχει μια στρατά, αν θε να γυρίσει και όταν γυρίσει, σου είπαν πω θα με έρθω.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω.
7: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϋδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Να δω

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρχεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πίσω στα Θρανία. Πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Μόνο εμείς.

0: Τίνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Δέκα με μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πως είστε και σήμερα Παρασκευούλα Ζάχαρη, 18 του Σεπτέμβρη, 13 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, Αριάννα. Νομίζω γιορτάζει και η κόρη του Γιώργου Λιανού. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και ο Κάστορ και ο Ρομήλος και η Ρομιλέα. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Αλλά και πώς σκοπεύετε να περάσετε έτσι το πρώτο Σαββατοκύριακο που ουσιαστικά, όσο να πεις, είναι αυτό που έχουμε επιστρέψει για τα καλά πια στις δουλειές μας. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία και όλα έτσι. Μας βάζουν σε μία τάξη. Αλλά αν μπορέσετε να φύγετε, είναι τέλειο αυτό. Προς το παρόν, πάρετε τα καφεδάκια σας. Κατά τα άλλα, το πατάω να ξεκινήσουμε και έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας να τα πούμε όλα. Α, μ' αρέσει το τραγούδι. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
2: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
11: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27 510 76 037
11: και 69 44 411 643.
12: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
13: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
14: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζαφύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζαφύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
15: Κέντρο κλειδιού Αφίζαφύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
16: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.
17: Κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Υπέροχη και αχαίρεση επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλημέρα, παιδιά. 41 λεπτά μετά από τις 10 είστε όλοι συντονισμένοι εδώ. Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη και πάμε να δούμε. Μετά του καιρού ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δυναμώνουν οι άνεμοι βεβαίως στο Αιγαίο και σε κάποιες περιοχές θα πέσουν και κάποιες βροχούλες. Στα δυτικά ορεινά κυρίως υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά υπηρετικά ορεινά, κυρίως έτσι πρωινές και βραδινές ώρες. Τώρα η θερμοκρασία θα σημειώσει να μικρή άνοδο. Η μέγιστη, ας πούμε, στην Αττική σήμερα θα είναι 29 βαθμούς Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη, Θράκη Μακεδονία επίσης 28, Ήπειρος, Θεσσαλία, νησιά Ιωνίου 30 και 31 βαθμούς Κελσίου. Και πάνω που είπαμε λίγο έτσι φθινοπόριασε, πάλι μας ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αμάν, αμάν, εγώ δεν θέλω άλλο, δεν ξέρω εσείς σε τι φάση είστε. 6936 10 102. Κρατήστε πάντως ότι θα έχει καλό καιρό. Τα μηνύματά σας που είστε από πού μας ακούτε, πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, Αναβίση. Και κάτι από τα παλιά και έρχομαι.

0: Θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. Η 20ετής παρουσία μας στο χώρο, σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένα σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας, μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Παλιστική. 135 χρόνια. Μαζί.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο.

0: έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μας αρέσει.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Σφαίρα 102-2
4: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
5: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Ακριβώς 11 καλέ. Μπράβο μας. Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη. Με Βερίνα Βαγγέλη μαζί. Μέχρι και τη μία από σήμερα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Έρχονται 10 μεν καλλιτέχνες στη σειρά. Θα ξεκινήσω αυτή την ώρα με ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι από Γιώργο Μαζονάκη που έχει και ένα βαθύ έτσι νόημα από πίσω. Το έχει γράψει ο Φίβος. Πάμε να τα ακούσουμε και να ξεκινήσουμε με αυτό. Σαν ήμουν παιδί.

0: γνώρισε στην Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. 31 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Παρασκευή λοιπόν 18 του Σεπτέμβρη. Η Μηδερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, αυτό που μας έρχεται, δηλαδή το Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει ιταλικό αέρα. Το Basil Bar από την Πέστο Μπαρίλα φέρνει το ιταλικό πάθος για το καλό φαγητό στο πιο πράσινο σημείο της πόλης. Η Μπαρίλα μας καλεί να ταξιδέψουμε γευστικά μέχρι τη Γένοβα και να απελευθερώσουμε τις αισθήσεις μας δοκιμάζοντας δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με τη μοναδική Pesto alla Genovese με φρέσκο βασιλικό και ακαταμάχητα κρεμμόδι υφή. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, ακολουθήστε το άρωμα του βασιλικού και θα το βρείτε 100%. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
3: Στο British Council, τα αγγλικά.
0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
4: Και ποιος ξέρει.
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες.
5: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
8: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520-70300.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
11: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
12: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Μόνο επιτυχίες. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.
1: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
3: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Τζόνι Βόκερ μόνο 17,79.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
6: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βατοπόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της.

Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: Για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: αέρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510 66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά,

0: Λευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510

0: INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
9: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
8: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
9: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
8: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
9: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
8: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
10: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
8: Τηλέφωνα 27 510 76 037
10: και 69 44 411 643.
11: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
12: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
13: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.

0: Πέρα.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. 20 ετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης, στο Άργος. Τηλέφωνο 2751 0 202 44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Τα καλύτερα παίζουν εδώ.

0: αέρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.

0: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
2: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
1: Και ποιος ξέρει.
2: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
1: Μα τι λες.
2: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
8: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520-70300.
9: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97-782.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
10: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
10: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
11: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Σφαίρα.

0: Ασφαίρα Viber 6988-944-944.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την

0: Καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Αργούς 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: αέρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρα Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Στη Θρέψη, όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decasteam, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decasteam. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
2: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση.

0: Ασκληπιισμός Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
1: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
2: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
2: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
1: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
2: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
1: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
3: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
1: Τηλέφωνα 27 510 76 037 και 6944 411 643.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
6: Κύριε, να πω!
5: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το...

0: βάλε.
1: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
10: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
13: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Μετά

0: www.intautoparts.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
8: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. Η 20ετής παρουσία μας στο χώρο, σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας την ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου. Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury

0: χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
1: Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
5: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος με αγάπη και γνώση γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπειών μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
1: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.
11: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Decastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
3: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλη ισότιμη σχολή ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλη ισότιμη σχολή, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Πραγματικά, δηλαδή, όταν κάναν τη μελέτη για να φτιάξουν αυτήν την Αττική Οδό.
5: Στην 8!
6: Σου λέει, ρε παιδί μου, κάντο λάθος.
5: Ναι, όχι, πήρε άλλα μία έξω. Μία λωρίδα.
6: Όχι, να σου πω ποιο είναι πιο ελληνικό το φαινόμενο. Λέει, κάντο επίτηδες λάθος. Και σε 15 χρόνια θα πάρουμε ξανά έργο να ανοίξουμε την Αττική Οδό περισσότερο.
5: Ναι.
6: Είναι κόλπο όλο αυτό.
5: Έλα, μωρέ, και
6: είναι για να μαζεύουνε, μην νομίζεις. Σε παρακαλώ.
5: Εντάξει, ότι κυκλοφορεί. Όχι, ότι τα κυκλοφοριακά είναι πάρα πολύ έντονα εκεί, είναι πάρα πολύ.
6: Ναι, να σου πω κάτι. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια μελέτη αρχικά. Και πέρα τη.
5: Και έχουμε και το νέο οδικό άξονα Ελευσίνα Ινόφυτα, τη μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Ένα έργο που θα συνδεθεί άμεσα με την προσπάθεια αποσυμφόρησης του Κηφισού. Γιατί πώς θα λειτουργήσει τώρα αυτό. Θα απορροφήσει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας. Ένας δρόμος ουσιαστικά θα είναι που θα λειτουργήσει παράλληλα σε συνεργασία με τον υφιστάμενο άξονα της λεωφόρου Κηφισού για την αποσυμφόρηση της Αθήνας. Αυτό, κατάλαβες τίποτα?
6: Όχι.
5: Γενικά θα το φτιάξουνε. Θα το φτιάξουνε.
6: Πότε θα παραδοθεί το έργο? Γιατί στην Ιαπωνία σε 6 μήνες φτιάχνουν δρόμο.
5: Δεν λέει. Δεν λέει.
6: Πήρε τώρα την έγκριση.
5: Είναι ένα δις το κόστος. Ένα δις ευρώ.
6: Για μια παράκαμψη.
5: Όχι, ρε, είναι πολύ μεγάλο αυτό. 40 χιλιόμετρα σου λέει έργο. Πλάκα μας κάνεις. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Η έναξη θα είναι μέσα στο 28.
6: Καλά.

0: οι πρώτες εκτιμήσεις.
1: Καλό 38 δηλαδή θα έχει κλείσει.
0: Η κόρη μου.
1: Θα έχει σίγουρα μπει κάπου.
0: Η μικρή όμως. Λοιπόν, η ΕΚ ΔΕΛΤΑ, ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ είναι καθημερινά μαζί μας. Θέλω να σας πω ότι έχει ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας με ιστορία άνω των 50 χρόνων. 210-32-2360-www.delta360.gr.
2: Η αναμονή τελείωσε. Γιατί το νέο iPhone 18 Pro είναι εδώ. Με ακόμα πιο εντυπωσιακή κάμερα και 4 μοναδικά χρώματα. Ανεβάζει την Pro εμπειρία σε άλλο επίπεδο. Παίρνει από ένα κατάστημα iStorm για να το γνωρίσει από κοντά. Ή μπες στο iStorm.gr και κάτω δικό σου.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και έχω τις 9 ύπουλες φράσεις που λένε οι άντρες και δηλώνουν πιστοί, αλλά δεν είναι.
1: Όπα. Όπα, κάτσε να ξέρουμε τι δεν μπορούμε να λέμε.
0: Ξαναλέω την επικεφαλίδα να καταλάβω. 9 ύπουλες φράσεις που λένε. Τι πάθατε εσείς? Που χρησιμοποιούν συχνά οι άντρες που δηλώνουν πιστοί, αλλά δεν είναι. Το δεν με μεγάλα γράμματα.
1: Ωραία, συγγνώμη λίγο. Ναι. Περίμενε. Ακούστε και έξω εσείς. Τι πρέπει να αλλάξουμε, γιατί μας έχουν πάρει χαμπάρι.
0: Είμαστε chat,
1: είμαστε chat GTP πλέον.
0: Γιατί δεν είσαι πιστό? Δεν είναι GPT, είναι chat GPT.
1: Αυτό είναι chat
0: GTP, λες
1: εσύ. Αυτό είναι chat cheat TP. Εγώ μια χαρά το είπα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Βεβαίως, ακούω.
0: Νούμερο 1. Δεν σε αφορά, δεν είναι δική σου δουλειά αυτή.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Έχετε πει κάτι τέτοιο?
1: Συγγνώμη, πάνω σε τι ερώτηση?
0: Σε οτιδήποτε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν υπάρχει το δεν σε αφορά.
1: Κοίτα, μπορεί να σου πει.
0: Όλα με αφορούν.
1: Μπορεί να σου πει. Ποιο είναι που σε πήρε τηλέφωνο εδώ το βράδυ?
0: Θα μου πει σε αφορά.
1: Σε αφορά.
0: Τι λε.
1: Που στην ουσία αυτό ισχύει, δεν σε αφορά, αλλά δεν πρέπει να το λέμε. Πήγαινα. Νευρίασε ήδη.
0: Δηλαδή θα με πάρει τηλέφωνο με κάποιον να μου πει όντω ποιο είναι, να του πω δεν σε αφορά.
1: Μα είναι προσωπική που ζωή. Είναι από τη δουλειά μου.
0: Ωραία, πώ τον λένε.
1: Δουλειά. Επόμενο.
0: Νούμερο 2. Έτυχε κάτι έκτακτο στη δουλειά?
1: Κοίτα, άμα δουλεύει σε γραφείο, δεν τυχαίνει ποτέ.
0: Βέβαια. Εδώ.
1: Τώρα, αν είσαι αστυνομικό, μπορεί να το
0: πει. Να κάνει βίντεο για τον Ιακώβη.
1: Αυτό είναι. Κοίτα, αν είσαι σώματα ειδική ασφάλεια, κολλάει να το πει. Αν είσαι γιατρό, κολλάει. Αν είσαι ρε φιλέ λογιστή στο σφαίρα και πει ότι έχει γίνει κάτι έκτακτο, 12,5 ώρα πρέπει να φύγω. Μην περιμένει να τη βρει σπίτι.
0: Επόμενο. Έλα μωρέ, δεν έχει σημασία αυτό. Τα πάντα έχουν σημασία. Μην υποτιμάσεις λεπτομέρειες.
1: Ισχύει. Δηλαδή ένα μικρό βλέμμα.
0: Η μετάφραση είναι: αν στο πω αυτό, θα καταλάβεις ότι κάτι έχω κάνει.
1: Ναι. Επίσης τα χαζογελάκια όταν μας τη λένε οι γυναίκες, μην τα κάνετε. Ωραία, αλλά έλα τώρα που δεν είδες, έλα εγώ. Εννοείται, καταλαβαίνει και επιβεβαιώνεται τι έβλεπες. Να είσαι κάθετο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν. Απλό, νιώθουν λίγο αμήχανα μαζί σου οι φίλοι σου, οι φίλοι μου, ας πούμε.
1: Κάτσε ρε, τι, αυτό ποιος το λέει? Ότι βγαίνουμε μαζί και
0: ναι, παιδί μου, σου λέω εγώ, έλατε σπίτι και λες την Κική. Νιώθει λίγο αμήχανα, ξέρω.
1: Κοίτα,
0: εγώ.
1: Κοίτα, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, θα μαζέψω εγώ τώρα τους φίλους μου στην πρεμιέρα του GTA να παίξουμε GTA.
0: Τι είναι το GTA?
1: Δεν έχει σημασία. Είδες, ήδη. Ρωτάς τέτοια πράγματα που ρωτάει και εκεί. Δηλαδή, τι εκεί, δεν τη θέλω και εκεί.
0: Είναι, έχει σχέση με το chat GPT?
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Γιατί είναι GTA?
1: Grand Theft Auto. GTA.
0: Α, έχει φώτο. Έχει...
1: Καλά. Λοιπόν, φωτό. Τη λέω, εκείνο το βράδυ δεν σε θέλω σπίτι.
0: Φωτογραφίες τραβάνε.
1: Και αυτή κατάλαβα. Άμα θέλει τώρα αυτή και καλά να είναι ότι να σα φτιάξω κρακεράκι αυτέ. Που μου λέει, καταλαβαίνω, θέλω να ένα κόφι. Συζήτηση, να δει τι λέμε, τι ακούμε.
0: Θα πρέπει να φύγει από το σπίτι.
1: Να φύγει, να πάει με μια φίλη, έξω.
0: Σιγά καλά.
1: Κοίτα τους που συμφωνούνε.
0: Γιατί το GTA έχει, είναι ακατάλληλο το περιεχόμενο.
1: Όχι, απλά θέλουμε που και εμείς μαζί με τις άλλες σαλαμάνδρες να ενωνόμαστε και να κάνουμε τα σαλαμάνδρες.
0: Οι σαλαμάνδρες ποιες είναι?
1: Οι υπόλοιποι άντρες, οι φίλοι. Είδες, δεν είμαστε παλιοντάρια, μου με πείτε ψωνάρα.
0: Λοιπόν, επόμενη φράση, ύπουλη. Είναι απλά μια φίλη.
1: Ναι, δεν υπάρχουν απλά φίλες.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Α, η φίλη για να την ξέρει η κοπέλα σου πρέπει να έχει βγει μαζί της. Μόνο τότε είναι φίλη σου.
0: Να έχει γίνει και φίλη της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ξέρω εγώ, κουρεύεσαι, αλλάζεις κάτι, αλλάζεις outfit και λες, ήθελα να κάνω μια αλλαγή.
1: Κάτσε ρε εσύ, αυτό γιατί είναι ύποπτο.
0: Δεν υπάρχει τέτοια αλλαγή.
1: Η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, δεν έχω γνωρίσει ποτέ κοπέλα σε σχέση που να θέλει όμορφο το αγόρι της.
0: Τροπή αυτό που λες τώρα, μας λες κομπλεξικές.
1: Όχι, δεν σας λέω κομπλεξικές.
0: Ανασφαλείς.
1: Σας λέω, ρε παιδί μου, ότι έχετε μια στάνταρ εικόνα που θέλετε μόνο εσείς να τη βλέπετε. Οπότε όλες οι υπόλοιπες ή θα βγάλουν τα μάτια τους ή θα σε βλέπουν κοντό χοντρό. Διαλέγεις και παίρνεις. 15 κιλά έχω βάλει.
0: Εσύ τι έκανες όλη μέρα σπίτι? Αυτό είναι η καλύτερη άμενη, είναι η επίθεση.
1: Εκεί απαντάς τώρα το. Αυτά είναι αυτόματα.
0: Έχεις πει κάτι από όλα αυτά εσύ? Όχι.
1: Τα μισά. Πάλι καλά. Τελικά ρίζω και πιστεύω στο Θεό και στην Παναγία. Έχω σχέση, κομπλέ.
0: Λοιπόν, δουλευταράς, κανονίζεις με μάστορα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευταράς δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις του, βλέπεις τις δουλειές του, τα δείγματά του όλα. Όλες οι πληροφορίες είναι μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει.
1: Θέλεις να περάσεις μια ωραία φοιτητική ζωή και να έχεις και ωραίο φοιτητικό ρεύμα. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο με τη τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεροελλάδος.gr και αποκτήσε το.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
0: Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία Ανοιχτή ακρόαση. Αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
1: Μπροστά μου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο
10: Σφαίρα 944.gr.
11: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
12: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας, για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
13: Έτοιμος για αύριο!
12: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
14: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποίητα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
15: Δεν πήγες ως Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι.
4: Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοτα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
6: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
10: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
13: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
15: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
15: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
15: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
15: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
16: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
13: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
17: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
18: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
17: Και ποιος ξέρει?
18: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
17: Μα τι λες?
18: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
17: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
18: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
17: Τηλέφωνο 27510 66500.
18: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
19: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
20: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
21: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
22: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
23: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
24: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
25: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Και επειδή έχουμε μιλήσει για σχέσεις και όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για το Viber. Ασχολείσαι με το Viber?
1: Το Viber, το WhatsApp και το Viber το έχω τελείως μόνο για τη δουλειά.
0: Το WhatsApp εγώ λέτε. Viber.
1: Και το Viber.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, το Viber βολεύει, ας πούμε, τον αδερφό μου και μιλάμε συνέχεια.
0: Πείτε μου λίγο ρε παιδιά, στο Viber μπορείς να κάνεις μέσα συνομιλίες και να μην υπάρχουνε?
1: Α, δεν τα ξέρω
0: εγώ. Το ξέρετε? Με κάποιο τρόπο τις κρύβεις. Δηλαδή,
1: α, μήπως λες είσαι, μήπως λες κάποιοι...
0: Κρυφές λέει συνομιλίες.
1: Κάτσε, περίμενε. Μήπως λες κάποια μηνύματα που έχουν χρονοδιακόπτη και μετά χάνονται, εξαφανίζονται?
0: Όχι, μπορείς να φτιάξεις μια συνομιλία, να μιλάμε εμείς οι δύο.
1: Ναι.
0: Και με κάποιο τρόπο εγώ από το Viber λέει να την εξαφανίσω, να την ανοίγω μόνο με κωδικό, αλλά να μην εμφανίζεται όταν θα μπει μέσα, ξέρω εγώ, ο Αντώνης να δει το Viber μου.
1: Εγώ είμαι πολύ άσχετος.
0: Και εγώ μου το έπανε. Όντως. Τι hacking είναι αυτό?
1: Γι' αυτό παραδίδομαι από την αρχή. Σε έχω δώσει τους κωδικούς. Λέω πάρτο. Μη με ζαλίζεις. Τα ξέρει όλα. Κατά καιρού στάνταρ το τσεκάρει όταν εγώ κοιμάμαι.
0: Άντες.
1: Ναι, αλλά είμαι καθαρός. Οπότε να, δεν με απασχολεί.
0: Όχι, αυτό όμως.
1: Δεν μπορώ αυτό το άγχος. Σελίνα μου, δεν μπορώ.
0: Ναι, όταν
1: να σκέφτομαι άμα ξέρει τους κωδικούς.
0: Όχι, όταν μου είπε. Εγώ τώρα σου μιλάω, σου έχει πάει ένα βήμα παραπάνω. Δεν έχει, δηλαδή και εγώ το κωδικό σου να έχω, δεν τη βρίσκω τη συνομιλία.
1: Οι γυναίκες αρχικά έχουν πάντα μία φίλη που δουλεύει στη CIA και στην NSA.
0: Δηλαδή, στη ΜΕΤΑ μέσα.
1: Η δικιά μου έχει μία που θα τα βρει όλα.
0: Και τι μου
1: και τα like πέντε χρόνια πριν που έχεις κάνει.
0: Όταν μου είπανε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο Viber, σκεφτόμουν δεν βαριούνται να το κάνουν αυτό.
1: Όχι, δεν βαριούνται καθόλου. Γιατί άμα έχει σχέση με την τυφολιά, πρέπει να καλυφθεί. Βέβαια, να πω εγώ ότι στο Viber ανήθικες προτάσεις που έχω δεχτεί κατά καιρούς.
0: Στο Viber.
1: Βέβαια. Μου έχουν έρθει με τέτοια μηνύματα. Και λέω, κοίτα ρε τι μου έστειλε. Μέχρι να το δω, χάνεται το μήνυμα. Και λέω, μετά δεν έχω απόδειξη ότι μου έστειλε κάτι.
0: Άμα... Ολόκληρη η συνομιλία χάνεται.
1: Χάνεται το μήνυμα που μου έχει στείλει. Αλλά φροντίζουν αυτοί που θέλουν να σου πούνε κάτι πιο πικάντικο και ξέρουν ότι είσαι σε σχέση ή έχει άλλα γούστα. Σου στέλνουν το μήνυμα έτσι με την πόμπα. Το έχει διαβάσει, είσαι έτοιμο να απαντήσει, αλλά δεν έχει μήνυμα.
0: Δεν έχει απόδειξη.
1: Κατάλαβε, δεν έχει απόδειξη.
0: Μιλά μόνο σου μετά.
1: Μόνο, τρελό. Λε άνοιγε συζητήσει μόνο στο τέλο. Πέντε χρόνια μου στέλνε. Γεια. Χαλό, χαλό, χαλό.
0: Λοιπόν, πάμε στο φυσικό αέριο και πάμε συγκεκριμένα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή και μεθαύριο, με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια, πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media λοιπόν του φυσικού αερίου ή φυσικό αέριο Ελλάδος.gr για μάθε περισσότερα.
1: Το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet. Πώς? Με τη νέα Novileague προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα επαθλαίως 20.000 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες, 20.000 ευρώ. Η Novileague σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Ειδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: sfera944.gr.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
2: Στο κόκκινο μπαλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτο Nava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520-70300.
9: Θανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένοι γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
1: Θα το πεις όλο μόνο σου.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και πριν ξεκινήσουμε να λέμε τα δικά μας, πάμε να δώσουμε ένα ωραίο δωράκι στο Viber. Πάμε να δώσουμε ένα ωραίο γυναικείο ρολόι Ούζου στο 693-610-1022 γράφοντας Ούζου κενό και ονοματεπώνυμο. Νέα συλλογή με γυναικεία και ανδρικά ρολόγια. Μπες ούζου.gr, double O και στις δύο περιπτώσεις. Στον ανανεωμένο e-shop και βρες κοσμήματα, ρολόγια. Έχει γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια. Από εμάς με πάρα πολύ αγάπη, γυναικείο ρολόι Ούζου στο 693-610-1022 στο Viber. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, θυμάσαι το καλοκαίρι κάποια στιγμή που είχε βγει, γιατί το είχα συζήτηση αυτό πρόσφατα, η Μαρία Σολομού και είχε δείξει ότι κρατούσε ραβασάκια από την εφηβική της ζωή.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό.
1: Το θυμήθηκα τώρα.
0: Ήταν από την εφηβεία της.
1: Αγέροχη ρούφιανα πάντως έτσι.
0: Κούκλα, κούκλα. Από την εφηβεία της, χαρτιά, διάφορα. Είχε, άνοιξε το δικό της χρονοτούλαπο. Η χρονοκασελάκι τέλος πάντων. Έχεις τέτοια εσύ?
1: Έχω. Αυτό δεν είναι που ανέβασε του Μάριο Θανασίου κάτι πολύ ωραία.
0: Α, ναι, του Μάριο Θανασίου ήταν. Μπράβο, ναι. Μέχρι και χαρτοπετσέτες, αφιερώσει χαρτοπετσέτες λέει, διάβασε.
1: Ότι τι, πολύ ερωτά.
0: Γιατί νόμιζα ότι κάποια στιγμή ανέβασε τον παιδικό της, εφηβικό της ερωτό που είχε παντρευτεί. Άλλο αυτό πώς.
1: Άλλο,

0: αυτό με,
1: το post είναι για τα. Ναι.
0: Ήταν νομίζω για τον Μάριο Αθανασίου, ρε παιδί μου, ότι πόσο πολύ ήταν ερωτευμένοι και οι δυο τους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ωραίο αυτό με.
1: Έχει κάπου χωμένο ένα κουτί από παπούτσια, μήντο σχέ και ένα κατά τέτοια.
0: Λέω όχι.
1: Εγώ είχα.
0: Εγώ.
1: Καταρχά είχα λεύκομα.
0: Εντάξει, όχι, εγώ δεν είχα. Εγώ έτυχε, ρε παιδί μου, να είχα μία κάρτα τη Κική, η οποία μου την είχε δώσει το παλιά. Και την είχα κρατήσει. Δεν ξέρω, λες και το ξέρω. Μόνο αυτό είχα κρατήσει.
1: Από όλες όσες έχουν περάσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το βρήκε τώρα πάλι εδώ, τρεις μέρες εκεί.
1: Πόσο γλύφτης είσαι που τα λες έτσι για να τα ακούει.
0: Εντάξει, δεν μου τα βάζεις όλα τα θέματα. Δεύτερο, εγώ μου δίνεις πάσα να μην σκοράρω. Να μην το βάλω.
1: Λοιπόν, παιδιά. Ξέρεις τι, αυτό που. Επειδή ένας ψυχολόγος μίλησε για ψυχολόγος, αναλύθηκε αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Το να κρατάς είναι, λέει, λάθος, είναι άβολο, σημαίνει ότι δεν έχουμε ξεπεράσει το παρελθόν μας.
0: Κοίτα, να πω εγώ πριν πει ο ψυχολόγος.
1: Ναι.
0: Εγώ τα πιστεύω και τα τρία. Δηλαδή, και άβολο μπορεί να γίνει άνετα για τον επόμενο, και λίγο κάποια αποθυμένα έχει κρατήσει, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι και η ιστορία της ζωής σου. Γιατί να μην έχεις μερικά πράγματα. Τώρα ζούμε σε μια εποχή της εικόνας. Όλα είναι στο κινητό. Σκέψου ότι πριν 15 χρόνια.
1: Εμάς η δική μας γενιά έχει περάσει και αυτό όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Με τα χαρτιά και τις αφιερώσεις.
0: Είχαμε αυτά. Αλλά ας πούμε η Γική, ό,τι τη ζήνω, τα κρατάει. Τα πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξέρω ότι όταν θα με στείλει, θα τα ανοίξει σε κάποια φάση 20 χρόνια σαν τη σώμα. Μαλάκα το κουτί κάτω. Τι μου έφερε.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Το συνέστημα έχει κάνει τον κύκλο του, λέει εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο δράμα. Και αυτό που μένει είναι μια γλυκιά ουδέτερη ανάμνηση στις περισσότερες περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλες που είναι αποθυμένο, που ακόμη δεν έχει ξεπεραστεί και αυτά. Όμως, εγώ θα πω το εξής, επειδή έχω και εγώ έχω κρατήσει. Mm. Και είχα κάποτε ένα αγόρι στο Λύκειο που μου έγραφε ποίηματα.
0: Ωραίο.
1: Που τότε. Ξέρεις, έλεγα γιατί να μου γράψεις με ένα ποίημα. Και πρόσφατα, πριν από κανένα χρόνο, που τα είδα κάπου στη μαμά μου σε κάτι ντουλάπια μέσα χωμένα σε κάτι αποθήκες και το δείχνα στην κόρη μου, μου λέει πόσο cringe. Λέω, παιδί μου, τι.
0: Άλλη γενιά.
1: Ναι, να καταλάβω.
0: Ο Αντώνης τι είπε.
1: Δεν θυμάμαι τι είχε πει.
0: Δεν ασχολήθηκε.
1: Όχι, δεν είχε ασχοληθεί. Αλλά ξέρεις, θέλω να σου πω ότι αυτά τα ραβασάκια δεν είναι πλέον ερωτικά στα μάτια σου, ούτε στα αυτιά σου.
0: Εντάξει.
1: Είναι προσωπικά αντικείμενα μιας άλλης εποχής.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Είναι αλλιώς τα συναισθήματα που έχεις στα 15, στα 19, στα 25 και λέω στα 40 και στα 30.
1: Ναι, αλλά επειδή έχεις άλλη ζωή, έχεις φτιάξει την οικογένειά σου, έχεις τους φίλους σου ή και μόνος να έχεις μείνει, γιατί πρέπει, ας πούμε, το ραβασάκι που θα βρω εγώ από τα 15 μου να μου είναι ακόμα ερωτικό. Αυτό εξηγεί εδώ ο ψυχολόγος.
0: Άμα είναι ακόμα ερωτικό από τα 15,
1: ναι,
0: έχεις πρόβλημα.
1: Πρόβλημα δεν έχεις, απλά έχεις μείνει στο παρελθόν.
0: Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, είναι σωστά.
0: Δεν είναι άμα έχουν περάσει 15-17 χρόνια και ακόμα σκέφτεσαι το Γιωργάκι με τα σιδεράκια. Γιωργάκι, αυτό μπορεί. Κάνουμε το σταυρό μας να μην ζει.
1: Έλα, καλά. Εντάξει, είπαμε, ρε Θανάς, δεν είμαστε και τόσο.
0: Καλά, γιατί. Never know. Αυτό που λέει τα ποίηματα, να τσέκαρθα.
1: Δεν ξέρω.
0: Για τσέκαρα,
1: δεν ποίηματα, όμως ποίηματα, έτσι.
0: Ζήρε.
1: Ρε ντροπή σου, νέος άνθρωπος!
0: Πού το ξέρεις?
1: Πόσο να είναι, 30 είμαι εγώ, να είναι 32?
0: Άντε, πες 28 ώρες, βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Ρε τώρα φάγα. Κάτσε, σου πω εγώ εδώ. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, την ημέρα καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Παιδιά, πηγαίνετε, κάντε ένα tour, να δείτε λίγο τα γραφεία που έχουν στη Σταδίου Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και είσαι εκεί, θα σε κατατοπίσουν οι ειδικότεροι. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Ναι, είναι γεγονός. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStorm και οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει. Και ποιος καλύτερος για να σου το παρουσιάσει από τους Apple Experts της iStorm που γνωρίζουν τα πάντα για την Apple? Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm, ανακάλυψε εδώ από κοντά και κάτω δικό σου.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε στην συνταγή της ημέρας. Η συνταγή της ημέρας. Να σου φτιάξω γύρω σπιτικό.
1: Είναι τρομερή αποτυχία ο γύρος ο σπιτικός.
0: Γιατί?
1: Τρεις φορές έχω προσπαθήσει και έχω φάει και από άλλους. Δεν έχει αυτή τη ξεστή. Άκουσα, θα πούμε κάτι μερικά πράγματα για το σουβλάκι. Γιατί έχει γίνει πολύ healthy και ακριβό και μου τη πάει. Το σουβλάκι πρέπει να είναι βρώμικο, παιδιά.
0: Τι εννοείς βρώμικο?
1: Πρέπει να είναι βρώμικο. Δηλαδή, λίγο ο γύρος, η σιδεριά, η σούβλα να έχει να καθαριστεί 3 χρόνια. το λάδι να έχει λίγο βαλβολίνη μέσα. Ο σουβλακάς να στάσει λίγο υδρότας του. Δηλαδή, άμα δεν είναι ξηροψημένο, λίγο κάμενο, να έχει μια μυγούλα να έχει ακουμπήσει πάνω, δεν έχει νοστιμιά. Να πάρω το φιλέτο κοτόπουλο, να το βάλω στο φούρνο. Να κόβω και να λέω με τα γόμια και το σουβλάκι σπίτι. Να βάλω και αβοκάντο και σως γιορτιού.
0: Όχι, φαλάφελ θα σου βάλω.
1: Ακόμη χειρότερα. Πάω, φύγω.
0: Όχι, αλήθεια, θα φτιάξουμε πιτόγυρο. Πιτόγυρο. Τέλος πάντων, σουβλάκι με φαλάφελ.
1: Ντροπή να λες πιτόγυρο το φαλάφελ, αλλά τέλος πάντων.
0: Με σελινόριζα του Άκη, καταπληκτικό.
1: Σταμάτα με τον Άκη. Νόμιζα είχα ηρεμήσει με αυτό το όνομα, ξανάρθαμε πάλι.
0: Παιδιά, σουβλάκι με σελινόριζα, καταπληκτικό.
1: Ποια ιδέα είναι αυτή?
0: Λοιπόν, πλένουμε καλά τα λαχανικά. Για να δω ποια είναι τα λαχανικά. Α, δύσκολη συνταγή, ε.
1: Α, έχει πολύ πράγμα, ε.
0: Κίμινο, κάρι, πάπρικα, σκόνη, σκόρδο, πιπέρι, αλάτι. Αυτό είναι το μήνυμα μπαχαρικό.
1: Ναι, για να γίνει γευστική η ιδέα του.
0: Λοιπόν, για το γύρο, μία σελινόριζα, πόσο είναι μεγάλη?
1: Τόση.
0: Είναι τόση?
1: Είναι, σαν αγκινάρα.
0: Λοιπόν, νερό, σάλτσα σόγια, πατάτα, μανιτάρια. Ναι, μανιτάρια, 2 κρεμμύδια και λάδι.
1: Είδε, το έβαλε το κρεατάκι.
0: Κρεμμύδι τουρσί, πού το έβαλε?
1: Το μανιτάρι.
0: Α,
1: αλλιώς θα πάρει.
0: Κρεμμύδι τουρσί. Κρεμμύδι, ζάχαρη, λευκό κρασί, νερό, αλάτι.
1: Ρεάκι, άμα είναι να δώσουμε κανένα σουβλάκι 19,5 ευρώ.
0: Σύνθεση.
1: Παίρνω 5.
0: Α, έχουμε και τη σύνθεση στο τέλος.
1: Καλά, εντελώς.
0: Ελάδι, πίτες για σουβλάκι, τηγανιτές πατάτες που σε παραπέμπει σε άλλη συνταγή για να τις φτιάξουμε. Με τη συνταγή του Άκη θα κάνουμε πατάτες.
1: Πάντα, ναι, ναι.
0: Μία ντομάτα, μαϊντανό, βίγκαν μαγιονέζα. Γιατί η μαγιονέζα
1: χωρίς
0: είναι
1: χωρίς αυγό.
0: Ναι. Και πάπρικα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα στάδια φτιάξτε τα.
1: Α, αυτή ήταν η συνταγή σου. Αχ, κυρία Βέφα μου, φύγατε πολύ νωρίς. Πραγματικά δηλαδή. Έχει γεμίσει, έχετε αφήσει κενό παντού. Έχουμε ταχύ παντού σελινόριζες.
0: Είναι πολύ μεγάλη εκτέλεση, ρε Θανάση. Τι
1: μα εσύ ήθελες τη σελινόριζα με τις πάπρικες και τις αηδίες. Ελάκι, ας
0: λοιπόν, πάμε να παίξουμε με το δωροτροφό, συγγνώμη, της Novibet, ο οποίος δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Είσαι εσύ ο επόμενος νικητής στο Παγιά Ψώνια. Για να κερδίσεις, λοιπόν, θα γυρίσεις τον τροχό της Novibet για να κερδίσεις αυτή τη δωρο επιταγή των 100 ευρώ. Novibet.gr.
1: Γνωρίζεις κανένα καλό ηλεκτρολόγο? Σταματά να το λες αυτό, αδερφέ. Μπες στο Δουλευταρά, έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογείς, δείγματα δουλειάς και πλήρης προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά, γρήγορα, ξεκάθαρα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Πάλι σχολή.
8: Πάλι γραφείο.
9: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντύπωση.
11: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
12: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
13: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
14: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
13: Οκ.
14: Τι οκ.
13: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
14: Ε, τότε φύγαμε.
13: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
15: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
16: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
15: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
16: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
15: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
16: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
15: Τηλέφωνο 2751 06 6500.
16: Σημειώνεις επιτυχία.
17: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
18: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
19: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
20: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
23: Τσιμπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιμπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 θα σας αφήσουμε για Σαββατοκύριακο με... Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
1: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ απλές ερωτήσεις.
2: Κάτσε, γιατί βγήκε το Star προχθές και έκανα ένα ρεπορτάζ στον δρόμο και ρώταγε.
0: Το είδα.
2: Απογοητεύτηκα. Και λέω τελικά δεν είμαι ο μόνος χαζός σε αυτή τη χώρα, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Λοιπόν, πέντε ερωτήσεις. Μπορεί και παραπάνω. Εντάξει.
2: Okay.
0: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση.
2: Λοιπόν, θα παίξω κανονικά τώρα. Θα δεις τις γνώσεις μου.
0: Μη φωνάζεις. Θέλω γρήγορες απαντήσεις. Δεν σκεφτόμαστε.
2: Καθόλου.
0: Πες ότι έχεις χρόνο.
2: Okay.
0: Λοιπόν. Ρολόι στις 3. Πόσες μοίρες απέχουν οι δείκτες?
2: 90.
0: Μπράβο, ρε Θανάση. Ποιο ζώο κάνει?
2: Αγγελάδα.
0: Μπράβο. Αν κοιμάσαι 8 ώρες, πόσες είσαι ξύπνιος?
2: Είσαι 20. Όχι, του 12.
0: 16. Ποιο ζώο λέει γαβ?
2: Σκύλος.
0: Έχεις 5 καραμέλες, δίνεις όλες εκτός από 2. Πόσες σου μένουν?
2: Το βανάκι.
0: Έχεις 5 καραμέλες, δίνεις όλες εκτός από τις 2. Πόσες σου μένουν?
2: 3.
0: Πόσες?
2: Πέντε.
0: Γιατί γελάτε, παιδιά, είπε κάτι.
2: Κάτι πολύ καλό, αλλά δεν το πιάσω.
0: Το βανάκι, ποιο βανάκι? Κοίτα με λίγο, έχεις 5 καραμέλες.
2: Μην με ξαμουτζώσεις. 5.
0: Και τις δίνεις όλες εκτός από 2, πόσες σου μένουν?
2: Καμία. Α, 2.
0: 2, ρε Θανάση, 2. Τι, κάτι έχω χάσει τώρα.
2: Το βανάκι, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε. Ανώτερες σχολές Δέλτα καθημερινά μαζί μας. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Έχει πεσίγωνα εργαστήρια, έχει τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Θα τις δεις μπροστά σου και θα προετοιμαστείς γι' αυτό. 12 ατομοί σπουδών, 100 ειδικότητες. 2-10-32-23-60. Δέλτα360.gr. Εδώ ανήκεις.
2: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθε περισσότερο για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Όσοι είσαστε, πολλά φιλιά σας που σας ακούτε από μακριά και είσαστε στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θανάσης ο Πασάς.
2: Η Ελίνα η Παπίλα.
0: Τη Δευτέρα στις 5 θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό σου κου. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: καλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
0: Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία Ανοιχτή ακρόαση. Αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
1: Πάνω μπροστά μου.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Πάμε επόμενη γραμμή.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Να δω.

0: να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
1: Πάμε.
0: Τετράδια.
1: Ναι.
0: Παγούρι.
1: Ναι.
0: Gaming, gadgets.
1: Πώς.
0: Popcorn, σινεμά.
1: Τι.
0: Και παγωτό.
1: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
2: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall.
3: Σφαίρα 944.gr.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες εραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
7: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
9: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. 20 έτης παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης, στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Τόσο ιδυλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
2: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
1: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
2: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
1: Με αγνά

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
5: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις.

0: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε

0: στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
1: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: πέρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658.

0: καλύτερα.
1: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
0: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
1: Μωρέ, μπράβο.
0: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
2: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
0: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
6: Σφαίρα.

0: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Τόσο ιδυλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
5: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. Η 20ετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
6: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
10: Σφαίρα.

0: Πέρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
11: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 12.

0: Σφαίρα 94,4. Η απόλυτη μουσική συχνότητα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Καλησπέρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 12.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.